Ακούσαμε 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musicalisches Gesangbuch». Τα τραγούδια φέρουν τους αριθμούς 443, 468, 470 και 439 στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink. Βάσο κοντίνουο, Ντόμεν Μάριν Τσίτς, Βιόλα Νταγκάμπα και Ντάλιμπορ Μικλάουτσιτς, εκκλησιαστικό όργανο. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Didone Abbandonata» του Ιταλού συνθέτη Giuseppe Sarti, 1729-1802. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διευθύνει ο Lars Ulrich Mortensen.

ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Didone Abbandonata του Ιταλού συνθέτη Giuseppe Sarti 1729-1802. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διήθυνε ο Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια του Σαμέτε «Μισέντο il cor trafiggere» από την όπερα «Αναντζίλντα» του Σάρτη. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνοδεύει το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε την άρια του Σαμέτ Μισέντο, Il Cor Trafiggere, από την όπερα Αναγίλντα του Τζουζέπε Σάρτι. Τη μέτσο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια της θεάς τύχης Σεβορά Φιντάρση Αλόντε από την όπερα La Contessa de Numi του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ.

Ακούσαμε την άρια της θεάς τύχης σε Βόρα Αφιντάρση Αλόντε από την όπερα «La Contessa de Numi» του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Αρταξέρξης του Ιταλού συνθέτη Πάολο Σκαλαμπρίνη 1713-1803. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διευθύνει ο Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Αρταξέρξης του Ιταλού συνθέτη Πάολο Σκαλαμπρίνη 1713-1803. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διεύθυνε ο Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια «Ποτέ ακού ελπιάντο» από το ορατόριο «La Passione di Gesù Cristo», «Τα πάθη του Ιησού Χριστού», του Ιταλού συνθέτη και μαέστρο Φραντσέσκο Ουτίνι, 1723-1795. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλεν Μπάρι συνοδεύει το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε την άρια «Ποτέ quel pianto» από το ορατόριο «La Passione di Gesù Cristo», «Τα πάθη του Ιησού Χριστού», του Ιταλού συνθέτη και μαέστρου Φραντσέσκο Ουτίνι, 1723-1795. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλεν Μπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια του Αρμπάτσε «Vo solcando un mar crudele» από την όπερα Αρταξέρξης του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Σάρτη, 1729-1802.

Ακούσαμε την άρια του «Arbace Vosolcando un mar crudele» από την όπερα «Αρταξέρξης» του Ιταλού συνθέτη Giuseppe Sarti, 1729-1802. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η Συμφώνια αριθμός 3 σε Σι Ιφεσιμίζωνα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ, 1690-1757. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro, Affettuoso, Allegro. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διευθύνει ο Lars Ulrik Mortensen.

ήταν η συμφώνια αριθμός 3 σε σύφεση μίζωνα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ 1690-1757. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διεύθυνε ο Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια «Α και κουέλα τορτορέλα» του Φορτουνάτο Κέλλερ. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνοδεύει το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν.

Ακούσαμε την άρια «Α και κουέλα» «Τορτορέλα» του Φορτουνάτο Κέλλερ. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπαρ συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια του ποιμένα Φιλίντο, Amor Crudele, από τη φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Σάρτι, 1729-1802.

ήταν η άρια του ποιμένα Φιλίντο Αμόρ Κρουντέλε από τη φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Σάρτι 1729-1802. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλεν Μπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια της Αμαλασούντα Άστρι Αβέρσι από τη φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ 1690-1757.

Ακούσαμε την άρια της Αμάλα Σούντα «Άστρι Αβέρσι» από τη Φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ 1690-1757. Τη μέτσο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάς Ούλρικ Μόρτενσεν. Ακολουθεί σε εκδοχή για πιάνο «Η χώρα των λωτοφάγων», έργο 47, αριθμός 1, του Άγγλου συνθέτη Cyril Scott, 1879-1970. Ερμηνεύει η Κριστίνα Ορτίς.

Ακούσαμε σε εκδοχή για πιάνο τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Η χώρα των λιωτοφάγων», έργο 47 αριθμός 1, του Άγγλου συνθέτη Cyril Scott, 1879-1970. Ερμήνευσε η Κριστίνα Ορτής. Ακολουθεί το μοτέτο «Ach, Herr Strafe mich nicht», έργο 110 αριθμός 2 του Max Reger. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Παρκμάν.

Ακούσαμε το μοτέτο «Ach, Herr Strafe mich nicht», έργο 110 αριθμός 2 του Max Reger. Την εθνική χορδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διήθυνε ο Στέφαν Πάρκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο «Deutsch 845» του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρώτο μέρος, «Moderato σε La Elasona». Δεύτερο μέρος, «Andante poco mosso σε Do Mizona», περιλαμβάνει ένα θέμα με σειρά 5 παραλλαγών. Τρίτο μέρος, «Scherzo» με ένδειξη «Allegro vivace» σε La Elasona και La Mizona με τρίο σε Fa Mizona. Τέταρτο μέρος, «Rondo» με ένδειξη «Allegro vivace» σε La Elasona. Ερμηνεύει ο Alfred Brendel.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο Deutsch 845 του Franz Schubert. Ερμήνευσε ο Alfred Brendel. Επόμενη επιλογή του BBC η χορή Concertante για ορχήστρα δωματίου του Igor Stravinsky. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ξίστοφ Σλοβίνσκι.

ήταν η χόρη κονσερτάντε για ορχήστρα δωματίου του Ιγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ξίστοφ Σλοβίνσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, το πεντάφωνο μοτέτο «In Temerata Dei Mater» του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Johannes Ockeghem. Ερμηνεύει το βρετανικό φωνητικό σύνολο Hilliard Ensemble υπό τον Paul Hilliard.

Ακούσαμε το πεντάφωνο μοτέτο «In temerata Dei Mater» του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Johannes Ockeghem. Ερμήνευσε το βρετανικό φωνητικό σύνολο Hilliard Ensemble υπό τον Paul Hiller. Ακολουθεί το κουαρτέτο για φλάουτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε ντο μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φέρει τον αριθμό 171 στο παράρτημα του καταλόγου Kechel. Το κουαρτέτο αποτελείται από δύο μέρη, Allegro Andantino. Ερμηνεύουν οι De Von Kim, φλάουτο, Yong O Tsun, βιολί, Myung Hee Cho, βιόλα και Zing Yung Chi, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για φλάουτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε ντο μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φέρει τον αριθμό 171 στο παράρτημα του καταλόγου Kechel. Ερμηνεύσαν η Devon Kim, φλάουτο, Yong O Tsun, βιολί, Myung Hi Cho, βιόλα και Zing Yung Chi, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το μεγάλο ντουο σε μη ύφεση ελάσσονα για δύο άρπες του Ουαλού συνθέτη και αρπίστα Τζον Τόμας, 1826-1913. Ερμηνεύουν οι Myung Ya Kwan και Hyun Son Lam.

ακούσαμε το μεγάλο ντούο σε μη ύφεση ελάσσονα για δύο άρπες του Ουαλού συνθέτη και αρπίστα Τζον Τόμας, 1826-1913. Ερμήνευσαν οι Μιόγκ Για Κβάν και Χιόν Σον Λα. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο «Et cum ingressus esset Jesu», του Γερμανού συνθέτη και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Κάι Βέσελ, ο τενόρος Ξίστοφ Σμιτ και ο βαθύφωνος Ξέγκος Ζιχόβιτς. Συμμετέχει το σύνολο Il Tempo Baroque, δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε το μοτέτο «Et cum ingressus esset Jesu» του γερμανού συνθέτη και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Σολίστη ήταν ο κόντρατενόρος Κάι Βέσελ, ο τενόρος Ξίστοφ Σμιτ και ο βαθύφωνος Ξέγκος Ζιχόβιτς. Συμμετείχε το σύνολο «Il tempo μπαρόκ» δίχως μαέστρο. Ακολουθεί το ποιμενικό Intermezzo για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 58, του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ότμαρ Σέκ, 1886-1957. Ερμηνεύει η Καμεράτα της Βέρνης.

Ακούσαμε το ποιμενικό Intermezzo για ορχήστρα εγχώρωθων, έργο 58 του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ότμαρ Σέκ, 1886-1957. Ερμήνευσε η Καμεράτα της Βέρνης. Επίλογος της εκπομπής μας, το πρελούδιο αριθμός 1 για κιθάρα του Έιτορ Βίλα Λόμπος. Ερμηνεύει ο Νόρμπερτ Κράφτ.

Ακούσαμε το πρελούδιο αριθμός 1 για κιθάρα του Έιτορ Βιλαλόμπος. Ερμηνεύσει ο Νόρμπερτ Κραφτ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με ένα κουαρτέτο. Το Πληγέλε Quartet Köln θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Ernst Wilhelm Wolff String Quartet σε ντομίζωνα, κουαρτέτο. Τα μέρη, πρώτο Allegretto, δεύτερο Largo και τρίτο Presto.

Carl Friedrich Abel, σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε λαμίζωνα WKO 148. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Έλινορ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

George Schumann. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Passione, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε Φα Ελάσσονα. Ο Dietrich Kramer συνεργάζεται καλλιτεχνικά με το Münchener Klavier Trio, Michael Arlt στο βιολί, Gerhard Zank στο τσέλο και Donald Sulzen στο πιάνο.

Σύμφωνη νούμερο 4 σε μη Ελλάσσονα, όπους 98, Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro non troppo. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Modest Mussorgsky, Memories of a Promenade, 2. Παίζει η Olga Sepps. Ακούστε και αυτή την minimal εκδοχή.

Egmont Overture Opus 84, Ludwig van Beethoven. Παίζει η Berliner Philharmoniker και διευθύνει ο Claudio Abbado.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής που είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού ξανά τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και στο ξεκίνημα σήμερα είναι η Αγνή Μπάλτσα από τον Κουρέα της Σεβίλης.

Η Αγνή Μπάλτσα λοιπόν ερμήνευσε Τζοακίν Ροσίνι από τον Κούρεα της Σεβίλης και εμείς πηγαίνουμε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τη μουσική του Γκέωργ Κρίστοφ Βάγκεντσάιλ. Όχι στη Γερμανία, στην Αυστρία, γιατί Βιενέζος ήταν ο συνθέτης και μάλιστα δεν ταξίδεψε σχεδόν καθόλου. Πέθανε στην Βιέννη και έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του εκεί. Ήταν και δάσκαλος, ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Μάλιστα ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Γιώχαν Μπάπτιστ Σένκ, ο οποίος αργότερα δίδαξε τον Μπετόβεν, αλλά και η Μαρία Αντουανέτα. Έγραφε πολλά έργα σε όλα τα ιδιώματα, σε όλες τις φόρμες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, από συμφωνίες μέχρι όπερες και χοροδιακά έργα, μέχρι και αρκετά έργα για πληκτροφόρο, καθώς έπαιζε τσέμπαλο και ήταν οργανίστα στη Βιέννη για πολλά χρόνια. Σήμερα θα ακούσουμε μία από τις συμφωνίες του και πιο συγκεκριμένα εκείνη σε φαμίζωνα με αριθμό καταλόγου 398. Ο Ιωάννης Γκορίτσκι είναι αυτός που διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Στουτκάρδης.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη από τη Βιέννη, ο οποίος μετακινήθηκε ελάχιστα από την πόλη στην οποία γεννήθηκε, του Γιώργ Κρίστοφ Βάγκεντσάιλ. Η συμφωνία τους εφαμίζωνα με αριθμό καταλόγου 398, σύντομη σχετικά, γιατί μιλάμε για μια πρώιμη εποχή. Ο Βάγκεντσάιλ ανήκει στην εποχή του Μπαρόκ και σιγά σιγά περνάει προς την κλασική εποχή. Θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία τώρα, και πρώτα με τους Μαντρεντέους.

Οι Μαδρεντέος λοιπόν, που πέρα από την τραγουδίστριά τους, την Τέρεζα Σαλγουέιρο, είχαν στις τάξεις τους τον Πέτρο Άιρες Μακαλιάης, ο οποίος μάλιστα είναι ο μουσικός που έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, έπαιζε κιθάρα, και ο Ροντρίγο Λεάο, ο οποίος έπαιζε όλα τα πλήκτρα στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Ο Ροντρίγο Λεάο, που έκανε μια πολύ ιδιαίτερη καριέρα από εκεί και πέρα, γράφοντας και τραγούδια αλλά και μουσικές, όπως ακριβώς είναι αυτή που ακολουθεί, το Estoril.

Ο Ροντρίγκο Λεάο λοιπόν από τον δίσκο του με το σίνεμα Ensemble Amei. Και τώρα μια παράξενη ιστορία. Ένας Ιταλός τσελίστας, ο οποίος μάλιστα έπαιζε μουσική στην Σύμφωνη και Ορχήστρα του Μιλάνου πρώτα και στη συνέχεια στη Βρέμη, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Λισαβόνα για να δουλέψει με τον Τζόρτζο Φερνάντο, έναν από τους πολύ σημαντικούς ερμηνευτές αλλά κυρίως συνθέτες των Φάδος. Εκεί αγάπησε τόσο τα Φάδος όσο και τη Λισαβόνα, δούλεψε μαζί του και ερωτεύτηκε την Μαρία Αναδών, μια τραγουδίστρια με την οποία παντρεύτηκαν και κράτησε τόσο την κλασική του παιδεία όσο και τις ρίζες του που πατούσαν κατά ένα μέρος στην τζαζ, και έμεινε εκεί για να ασχοληθεί με τα Φάδος. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μαζί με την Μαρία Αναδών, με το όνομα Terra D'Agua, έρχονται να ενορχιστρώσουν, να διασκευάσουν ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Αμάλια Ροντρίγκες.

Τραγούδι λοιπόν που είχε τραγουδήσει η Αμάντα Ροντρίγκες από ένα σύνολο το οποίο έρχεται από εντελώς διαφορετικό κόσμο, από το Μιλάνο και από την Βρέμη μέχρι την ίδια την Πορτογαλία. Η Τέρα Ντάγουα ήταν αυτοί που ερμήνευσαν το τραγούδι αυτό. Η Γιούλια Φίσερ, η οποία θα ερμηνεύσει αμέσως ένα από τα έργα του Σαρασάτε, του συνθέτη από την Ισπανία, γράφει ότι στην αρχή της καριέρας της, αν και αγαπούσε ιδιαίτερα τα έργα Γερμανών συνθετών, προτιμούσε να παίζει έργα δεξιοτεχνικά. Στη συνέχεια όμως πήγε στα έργα που είχαν έτσι περισσότερο συναισθηματικό περιεχόμενο και έτσι πλησίασε τον Σαρασάτε, ο οποίος, μάλιστα της έκανε έκπληξη αυτό, κατάφερε να κάνει και τα δύο με απαιτητικά έργα να δίνει εξαιρετικό συνέστημα. Δεν ξέρω αν είναι η Μεσόγειος, αναρωτιέται και εκείνη, αλλά σήμερα που θα ακούσουμε το τραγούδι του Αϊδονιού, το έργο 29 του Πάμπλο Τσαρασάτε με την Γιούλια Φίσερ, μπορούμε να αποφασίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Μαζί της στο πιάνο είναι η Μιλάνα Τσερνιάψκα.

Έντονα δεξιοτεχνικό, αλλά την ίδια στιγμή πολύ συναισθηματικό, το τραγούδι του Αηδονιού, έργο 29, του Πάμπλο Ντε Σαρασάτα με την Γιούλια Φίσερ και την Μιλάνα Τσερνιάυσκα. Έτσι όπως είμαστε στην Ισπανία, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τόσο πολλές διασκευές στα ισπανικά που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Τα 20 χρόνια. Εδώ είναι ο Μπέμπο Βαλντές με τον Διέγο Αλσιγάλα.

Βγήκε ο Ελσιγάλα Ισπανός, Μπέμπο Βαλντές από την Κούβα. Εμείς θα μείνουμε στην Ισπανία για τη μουσική του Ενρίκε Γρανάδος, ένας συνθέτης που από τα πιο γνωστά έργα του είναι η Ισπανική Χορή, ειδικά του έργου 37. Από το δεύτερο βιβλίο των χορών του θα ακούσουμε έναν ανδαλουσιάνικο χορό με τον Τόμας Ράινα στο πιάνο.

Ανδαλουσιάνικος χορός του Ενρίκε Γρανάδος με τον Τόμας Ράινα από τους 12 ισπανικούς χορούς του έργου 37 του Ισπανού συνθέτη. Στα ισπανικά θα ξαναγυρίσουμε στην Ισπανία, αλλά ισπανική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αγουστίν Λάρα, Μεξικανός εκείνος, για ένα τραγούδι όπως το «Αμόρτε, μις αμόρες».

Ο Ρολάντο Βιασόν λοιπόν εδώ τραγούδησε Αγουστίν Λάρα και εκείνος είναι που θα μας οδηγήσει πίσω στην Ισπανία. Θα μας οδηγήσει εκεί μαζί με την Άννα Νετρέπκο για ένα από τα έργα του Φεδερίκο Μορένο, το Ρόμπα, του συνθέτη αλλά και μαέστρου και θεατρικού ιμπρεσάριου, που είναι γνωστός περισσότερο για το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, όμως έγραψε και αρκετές θαρθουέλες, από τις οποίες η Λουίζα Φερνάντα είναι καθαρά η πιο γνωστή. Από το έργο αυτό λοιπόν ακούμε ένα ντουέτο με την Άννα Νετρέπκο και τον Ρολάντο Βιασόν από την τρίτη πράξη του έργου.

αν και η Λουίζα Φερνάντα είναι γνωστότερη από τις θαρτουέλας ή ζαρζουέλας αν προτιμάτε του Φεδερίκο Μορένο το Ρόμπα, δεν ακούγεται και τόσο συχνά. Εδώ Ρολάντο Βιγιασόν με την Άννα Νετρέπκο, με την Στάτς Καπέλα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Λουιζότη ερμήνευσαν ένα από τα ντουέτα του έργου αυτού. Εμείς πηγαίνουμε σε μια εισαγωγή τώρα, όχι του Τορόμπα, αλλά του Τζοακίνο Ροσίνη και συγκεκριμένα στην εισαγωγή της Ιταλίδας στο Αλγέρι.

Η μουσική του Τζοακίνο Ροσίνη, λοιπόν, και η εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι. Αλλάζουμε ήχο και πηγαίνουμε σε ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε από την Κάζα Μπλάνκα. Το ακούσαμε σε μια διαφορετική εκτέλεση, βεβαίως εκεί, από αυτήν που θα ακούσουμε σήμερα. Ο Μπράιαν Φέρι.

As Time Goes By, λοιπόν, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει στην Casablanca. Εδώ ήταν ο Brian Ferry με μια ευρύτερη έτσι αίσθηση της jazzy jazz που χωράει πολλά διαφορετικά πράγματα, ανάμεσα στα οποία είναι και ο ήχος των Mammal Hands και ας έχουν και στοιχεία από τον βρετανικό μινιμαλισμό. The Spinner από το δίσκο τους Gift from the Trees.

Ακριβώς αυτή λοιπόν είναι η jazz, η ιδιαίτερη jazz των Mammal Hands. Αυτό ήταν το spinner από το Gift from the Trees. Και βέβαια στον κόσμο της jazz ανήκει, ακόμη κι αν ο τραγουδιστής μας είναι ένας πολύ αγαπημένος μπάσος βαρύτονος. Ο Thomas Kvasthoff είναι αυτός που τραγουδάει το My Funny Valentine.

Και βέβαια δεν είναι το δικό του κανονικό ρεπερτόριο, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως είναι εξαιρετικός ο Τόμας Βάστχοφ σε ένα από τα στάνταρς της jazz, το My Funny Valentine. Στο δικό της ρεπερτόριο όμως καθαρά είναι η Τσετσίλια Μπάρτολη στο επόμενο παράδειγμα. Μουσική του Αντώνιο Βιβάντι και μία από τις όπερες που έγραψε, ο Όθωνας στη Βίλα, έργο του 1713, έργο με αριθμό καταλόγου 729. Μία από τις άριες του έργου αυτού, Leggi almeno tiranna in fedele, αν προφέρω σωστά, αν τονίζω σωστά μάλλον εδώ τα ιταλικά.

Τετσίλια Μπάρτολη ερμήνευσε Αντώνιο Βιβάλντι, και θα μείνουμε στη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι αυτή τη φορά για ένα από τα κοντσέρτ. Τετσίλια Μπάρτολη ερμήνευσε Αντώνιο Βιβάλντι και θα μείνουμε στη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι αυτή τη φορά για

το Ρωτέο Μπερλίνγκερ και σύνολο Ornamente 99 για το κονσέρτο σε ρε μίζωνα με αριθμό καταλόγου 84 του Αντώνιο Βιβάλντι. Στην Ιταλία είμαστε λοιπόν και εκεί συναντάμε και τον Άντζελο Μπραντουάρντι. Τον Άντζελο Μπραντουάρντι που τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μαγεία των αριθμών.

Άντζελο Μπραντουάρντι, λοιπόν, με όλη του την σχέση με την παράδοση της Ιταλίας, αλλά και ένα βήμα πιο μπροστά από αυτήν, με ένα τραγούδι που μιλάει για τους αριθμούς στην Ιταλία και για τον Ραφαέλε Καλάτζε, έναν μουσικό που γράφει κυρίως για το μαντολίνο, το οποίο κατασκευάζει ο ίδιος.

Φανταστικός χορός, έργο 68 του Ραφαέλε Καλάτσε. Και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο περίπου τρόπο που ξεκινήσαμε, με τη φωνή της Αγνής Μπάλτσα, αυτή τη φορά από την Καβαλερία Ρουστικάνα.

Και με τη φωνή της Αγνής Μπάλτσα φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμή επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε με την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Γεράσιμου Χιτήρη «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», στην οποία ο Κερκυραίος Λόγιος καταγράφει τις προσπάθειες που έγιναν για την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα κατά την διαδοχή από την κυριαρχία των Ενετών σε εκείνη των Γάλλων και εν συνεχεία των Άγγλων, καθώς οι πρώτοι είχαν κατορθώσει να επιβάλλουν τα Ιταλικά όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην τάξη των ευγενών, οι οποίοι ανεπιφύλακτα τα είχαν ενστερνιστεί ακόμη και στην ενδοοικογενειακή τους επικοινωνία. Με ιστορικά τεκμήρια ο συγγραφέας φανερώνει ότι οι πρώτες και σημαντικότερες προσπάθειες οφείλονται περισσότερο σε φιλέλληνες παρά σε Έλληνες. Το 1820 ο Άγγλος Frederick North Guilford, που δηλώνει Έλλην και όχι φιλέλλην, με δικά του έξοδα στέλνει για ειδικές σπουδές έναν Βρετανό και έναν Έλληνα με στόχο να ιδρυθεί στην Ιθάκη η Ιόνιος Ακαδημία. Ο Γκίλφορντ σχεδιάζει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταλήγει στην ανώτατη με την ίδρυση όχι ακαδημίας αλλά πανεπιστημίου. Με την έκρηξη της Επανάστασης όμως σκληραίνει η ανθεληνική γραμμή του Foreign Office και ο αρμοστής Thomas Maitland, απρόθυμος και για στοιχειώδη ακόμη εκπαίδευση των ιθαγενών της νέας τούτης αποικίας, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, αποχωρεί από το Ιόνιο κράτος χωρίς να προβεί στη νομική αναγνώριση του Πανεπιστημίου. Και με τον θάνατο του Γκίλφορντ, αρμοστής και γερουσία προχωρούν σε οπισθοδρόμηση, επιβάλλοντας ως επίσημη γλώσσα του Πανεπιστημίου την Ιταλική. Στα 1833 όμως, Άγγλος αρμοστής είναι ένας φιλέλληνας και στην Τέταρτη Βουλή, με την έναρξη των εργασιών της, έρχεται να δώσει ένα μάθημα πατριωτικού καθήκοντος. Πρόκειται για τον Λόρδο Νιούτζεντ, μια φωτεινή εξαίρεση στον ορμαθό των αρμοστών και κατά το μάλλον ασυνεπή προς την αποστολή του ως κρατικού οργάνου αποικιακής πολιτικής. Διαπνεόταν από φιλελληνικά αισθήματα ως το σημείο που να φοράει και την ελληνική φουστανέλα. Στον εναρκτήριο λόγο του στην Τέταρτη Βουλή τον Μάρτη του 1833 άρχισε με την υπόμνηση ενός καθήκοντος, όχι δικού του πρωτίστως, αλλά καθήκοντος των ακροατών του. Επέδειχνε την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με το παραμελημένο άρθρο του Συντάγματος. Ο Γεράσιμος Χιτήρης παραθέτει αρκετά αποσπάσματα από τον λόγο του Νιούτζεντ, μεστού από αισθήματα αγάπης προς την Ελλάδα, μαθήματος δε πολιτικής ευθύτητας, ανθρωπισμού και ειρήνευσης. Η μελέτη του Κερκυραίου ερευνητή και λογοτέχνη δεν περιορίζεται βεβαίως στα θέματα και τα περιστατικά που αναφέραμε στο σημερινό και στα προηγούμενα ένθετα. Αποτελεί πολύτιμη και εμπεριστατωμένη εργασία, καθώς και ιστορική πηγή καθεαυτήν. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.
3: Ακούτε τρίτο.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Τζακ Σαβορέτη παρουσιάζει το «We will always be the way we were tour». Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του και τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop, την folk και την μεσογειακή ευαισθησία, ο Βρετανοϊταλός τραγουδοποιός επιστρέφει στην Αθήνα για μία βραδιά κάτω από τον Αττικό ουρανό. Παλιές επιτυχίες συναντούν νεότερες δημιουργίες σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, εξομολογητική διάθεση και τη δύναμη της ζωντανής μουσικής. Ένα μουσικό ταξίδι για όσα αλλάζουν με το χρόνο, αλλά και για εκείνα που παραμένουν αναλύωτα μέσα μας. Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η δράση στα ίχνη των λογοτεχνών μας προσκαλεί σε μια διαφορετική θεατρική περιπατητική διαδρομή. Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα κτίρια της πόλης μετατρέπονται σε σκηνικό, καθώς η λογοτεχνία συναντά το θέατρο και η μνήμη ζωντανεύει μέσα από λέξεις και αφηγήσεις. Οι θεατές περπατούν στα ίχνη δημιουργών που συνέδεσαν τη ζωή και το έργο τους με την Αθήνα, ανακαλύπτοντας ιστορίες κρυμμένες πίσω από γνώριμες όψεις. Ένας περίπατος που μας καλεί να κοιτάξουμε ξανά την πόλη και να ακούσουμε τις φωνές που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα της. Και στη Θεσσαλονίκη, το Flaming Festival ανοίγει τις πόρτες του για ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Παραστάσεις, μουσική, συζητήσεις και διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης δημιουργούν έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και ελευθερίας. Το φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο σύγχρονες φωνές και ιστορίες, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την ορατότητα, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για μια κοινωνία περισσότερο ανοιχτή και συμπεριληπτική. Μια γιορτή δημιουργίας που υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρχει και να εκφράζεται χωρίς φόβο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα λόγια αυτά που πάω να ξεστομίσω, τη στιγμή που θα τα πω για πάντα καταργέμαι. Είχα άδικο, ακροατές μου, και τώρα το γνωρίζω. Νόμιζα ζωή ήταν να σπαταλιέμαι.

πείτε ότι δεν γνωρίζετε τη γλώσσα και δεν σας έχω πει τίποτα για το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το οποίο στην πραγματικότητα είναι και αλήθεια. Για τη γλώσσα δεν ξέρω, δεν σας έχω πει τίποτα για το τραγούδι. Σας έχω πει μόνο πολύ λίγα πράγματα. Αν σας ρωτούσα λοιπόν αν αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι για τον έρωτα, που δεν θα το κάνω γιατί είναι ραδιόφωνο, μια υπόθεση κάνουμε, τι θα απαντούσατε? Όχι, εμένα μου κάνει για τραγούδι της τάβλας? Δεν το νομίζω. Οπότε, αφού το πιάσαμε όλοι πως καπιανού η καρδιά πόνεσε πρωινιάτικα, μόνο και μόνο για να ανοίξουμε εμείς την εκπομπή, ελάτε να σας πω γιατί ξεφώνιζε με την καρδιά του ωραιότατα ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ήμουν 20 χρονών και εκείνος, λέει το τραγούδι το οποίο είναι αυθεντικά γραμμένο για γυναικεία φωνή, αλλά πλέον στηρίζουμε ανεξαρτήτως, εκείνος λοιπόν είχε δυο φορές την ηλικία μου. Στους κροτάφους μου εσήμανε η νύχτα, μα στο δικό του πρόσωπο ήταν πρωί. Και μ' ήθελε διακαώς, μου λέγε ρηχτά. Πριν το σκεφτώ πολύ, το γούστο μου εκπληρώθηκε και τίποτε δεν μου λείψε μαζί του. Μ' αγάπησε πολύ και με τις 5 αισθήσεις του και εγώ τον άφησα να πάρει το κορμί μου. Μετά όμως ο έρωτας με παρακαλούσε σαν ζητιάνος. «Σε θέλω κι άλλο, σε θέλω πάντα», μου ζητούσε. Μα εγώ σκληρά διαφορώντας που υπέφερε με ένα ατσάλινο μαχαίρι τον μαχαίρωσα και του είπα ενώ αιμορραγούσε. Μη μ' αγαπάς τόσο πολύ. Μη γλες για μένα. Τον κόπο, αγάπη μου, σου λέω δεν αξίζει. Να σ' αγαπώ όπως εσύ μου είναι αδύνατον και να περάσω σκλάβα σου τη ζήση. Ή σκλάβος, βασικά, ό,τι θέλετε. Μη μου στενεχωριέσαι όμως. Στέγνωσε τα δάκρυα. Δέσμε και μάθαινε. Και η αγάπη θα σ' αφήσει. Έχω, αλλά δεν θα πάρω θέση. Και άλλωστε έχει και συνέχεια. Μα τα χρόνια πέρασαν. Το ίδιο και η ζωή μου. Και τώρα κλαίω τα χείλη που κάποτε παράτησα. Τώρα εγώ παρακαλώ για λίγη αγάπη σαν τη ζητιάνα, ή τον ζητιάνο τα είπαμε αυτά, ταπεινωμένη ταπεινωμένος, που κάποτε ταπείνωσα. Μη μ' αγαπάς τόσο πολύ, μην κλαις για μένα, τον κόπο αγάπη μου σου λέω, δεν αξίζει. Μη μου στεναχωριέσαι, στέγνωσε τα δάκρυα, δέσμε και μάθαινε και αγάπη θα σ' αφήσει. Τα λόγια αυτά που κάποτε ξεστόμησα, τη στιγμή που τάπα για πάντα καταργέμαι. Είχα άδικο και τώρα το γνωρίζω. Νόμιζα ζωή ήταν να σπαταλιέμαι. Και τώρα γνωρίζετε. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε μέσα στο ξένο πάθος με την ορχήστρα της κοινότητας της Μαδρίτης υπό τη διεύθυνση του Μιγκέλ Ρόα και τον Πλάθιντο Ντομίνγκο σε γυναικείο ρόλο ή και όχι, σαν λίγο εγώ τσαμπά, ας πούμε, στο «Και δεν σου κάνω τον Άγιο ένα πράγμα», στο αντίστροφο, και με παρόμοια θεματολογία πάντως, στο «No me quieras tanto», μη μ' αγαπάς τόσο πολύ, σε μαξιμαλιστική ενορχήστρωση του Εμίλιο Αραγκόν από το χρυσό τρίο των συνθετών και στιχουργών Αντώνιο Κιντέρο, Ραφαέλ Ντελεόν και Μανουέλ Κιρόκα. Και όσο για την αρχή. Όποιος ξέρει, ξέρει. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα, η ομορφιά ίδια. Η νύμφη του ήχου. Η νεράιδα της κονσόλας. Η όμορφη και ευουδιαστή παιωνία. Η ηχιείδα Μαρία Παπακίριτση. Την χρονιά που αναγνωρίζεται η Αυστραλιανή υπηκότητα, ο αστρονόμος Φρεντ Χόιλ ηρωνεύεται αποκαλώντας την θεωρία της αρχής του σύμπαντος μεγάλη έκρηξη ως Big Bang και ουσιαστικά την βαφτίζει, και μάλιστα στο ραδιόφωνο. Η Σοβιετική Ένωση δοκιμάζει την πρώτη της ατομική βόμβα και στην Ελλάδα λίγει ο εμφύλιος πόλεμος. Μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών πολιτιστικών προϊόντων εμφανίζονται για πρώτη φορά το πουλί Roadrunner και το κογιότ που το κυνηγάει για να το φάει Wally E. Περιμένουμε και την ταινία. Οι Rodgers και Hammerstein παρουσιάζουν το musical South Pacific, μια χαρά. Ο Leonard Bernstein τη δεύτερη του συμφωνία «Γενιά του Άγχους», εξαιρετική, έχω μεταδώσει. Και ο Γιάννης Χρήστου τη μουσική του Φίνικα, θα μεταδώσω. Δεν ξέρω πώς θα το μεταδώσω. Την ίδια εκείνη λοιπόν χρονιά, ένας συνθέτης που έχει πολεμηθεί αρκετά από τους συστημικούς μουσικούς που τον φθονούν και γι' αυτό παραμένει γενικά άγνωστος. Προσέξτε, δεν λέω ειδικά, εμείς τον γνωρίζουμε και τον αγαπάμε, μην πέστε να με φάτε, αλλά πάτε ας πούμε σε ένα λύκειο και ρωτήστε και θα ας πούνε τι άλλα νέα καλά. Αυτός λοιπόν, ύστερα από μια περίοδο στεναχώριας και σιωπής, πώς κατορθώνει και επιστρέφει, θα το πω με μια σειρά από συνθέσεις. Να λοιπόν πώς τα καταφέρνει. Εδώ και 3 χρόνια είναι παντρεμένος με μια μουσικό με την οποία αγαπιούνται. Έχουν ένα δίχρονο γιο και περιμένουν ένα δεύτερο, και ίσως η προοπτική, αν όχι της επαγγελματικής καταξίωσης, τουλάχιστον της αξιοπρεπούς επιβίωσης και της οικογενειακής ευτυχίας, να του έδωσε κάποιο κουράγιο. Τελικά, χάρη σε αυτές τις συνθέσεις που θα έρθουν να προσθεθούν σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο, ο συνθέτης μας θα θεωρηθεί και θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της χώρας του και ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Τη στιγμή που θα το συναντήσουμε όμως δεν το γνωρίζει αυτό και ίσως δεν το έμαθα και ποτέ. Η χρονιά αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά της σύντομης ζωής του.
Πριν όμως επιστρέψει στα αστέρια, μεταξύ άλλων, θα προλάβει να κοιτάξει ανάμεσα στα γαλανά πέπλα της θάλασσας. Ανάμεσά τους θα διακρίνει και τη γοργόνα που προετοιμάζεται για να αναδυθεί στον αφρό, προκειμένου να υποβάλει την γνωστή ερώτηση στους καραβοκύρδες που θα έχουν την τύχη ή την ατυχία να τη συναντήσουν. Γιατί όλα. Αγαπητοί ακροατές, ο Νίκος Καλκότας.

Λένε πως είμαι όμορφη και τέρας μαζί, πως το αδερφού μου το θάνατο δεν θέλω να συνειδητοποιήσω, πως κατευνάζομαι με ψέματα, πως είμαι μία τρελή. Μα εγώ την αλήθεια την γνωρίζω, τον αδελφό μου τον έθαψα πολλάκης. Και αν παραδέρνω στην άκρη της παράδοσης, εγώ, η τελευταία απόγονος των Σιρήνων, και το γυμνό μου σώμα αποκαλύπτω στους επίδοξους καραβοκύρδες, είναι για να ξεχωρίσουν εκείνοι που το ταξίδι το περασμένο είναι έτοιμοι να αφήσουν πίσω, που τα τυφλά διδάγματα είναι έτοιμοι να προκαλέσουν, που τη δική τους την πορεία είναι έτοιμοι να χαράξουν, και Αλέξανδροι να γίνουν και ήρωες και αδελφοί μου ζωντανοί. Λέει σε κάποιο ποίημα η Γοργόνα Θεσσαλονίκη. Από το εξαιρετικό λαϊκό μπαλέτο, βασισμένο στην ελληνική δημοτική παράδοση «Η Θάλασσα», σήμερα η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας με τον άξιο καπετάνιο Βίρνα Φιδετζή στο πιδάλιο μας παρουσίασαν την προετοιμασία και το χορό της Γοργόνας του Νίκου Σκαλκότα. Και τώρα ένα πλούσιο μοσαϊκό ήχων από όλη τη Μεσόγειο και πέρα. Αυτός είναι ο γοητευτικός πανικός του τρίου της πιανίστας Αϊσέ του Τουντζού.

Στο πανηγύρι τη βρήκα και στο πανηγύρι την έχασα, την Ζέινεπ, η οποία δεν κατόρθωσα να μάθω ποια μπορεί να ήταν, πάντως το πανηγύρι το βρήκαμε. Από το εξαιρετικό άλμπουμ Καρναβαλικό Πανηγύρι, ακούσαμε την σύνθεση Φτιστή Ζέινεπ από τον κλαρινετίστα και όχι μόνο Όγκους Μπίκ Μπέρμπερ, τον σαξοφωνίστα Γιαχαντάι και την συνθέτηδα πιανίστα και εξαιρετική band leader και συνθέτρια πιο σωστό, Αϊσέ Τουτούν Τζου. Ούτε 30 ετών ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ έχει αφήσει πίσω του την ασφάλεια μιας καλής θέσης στο γνώριμο του Ανόβερο και μετά από μια σύντομη περιοδία αποφασίζει να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Εκεί θα κάνει τεράστια καριέρα. Στην βαλίτσα του έχει μια μεγάλη σειρά από έργα, κυρίως από την εποχή που ζούσε στην Ιταλία, τις πρώτες του όπερες, από τις οποίες κάποιες άριες είναι ήδη τεράστιες επιτυχίες, τουλάχιστον τόσο ώστε να παρατάει κανείς θεσούλες στα Ανόβερα, μα πάνω απ' όλα μια τεράστια δίψα να γίνει ο Χέντελ. Και θα το καταφέρει. Ο βασικός του στόχος είναι οι μεγάλες παραγωγές, ορατόρια και όπερες. Ο Χέντελ είναι θεατράνθρωπος και εκτός από τους απαραίτητους γαλαζοαίματος με εκείνες και τους θρησκευτικούς πατέρες, θέλει να συγκινήσει και το πλατή κοινό, τον απλό άνθρωπο. Όμως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Όταν πρέπει να συνθέσει έργα συνθετικά, προορισμένα κυρίως στο να συμπληρώνουν προγράμματα με άριες ή σύντομα έργα, εξασφαλίζει το μουσικό υλικό του Αρκάντζελο Κορέλι, τον οποίο θαυμάζει, το μελετά ενδελεχώς και βασισμένος στις φόρμες του, δημιουργεί τα δικά του κονσέρτι γκρόσι. Τα κονσέρτι αυτά είναι προϊόντα σπουδής, είναι πειράματα. Είναι όμως και τόσο όμορφα που ο κόσμος ζητά να τα ξανακούσει ξανά και ξανά και οι εκδότες κάνουν ουρά για να εξασφαλίσουν τη δημοσίευσή τους. Οι σπουδαίοι συνθέτες, το έχω ξαναπεί, δεν γράφουν γεμίσματα. Δημιουργούν κάτι σαν αυτό. Να εξασφαλίσουν τη δημοσίευσή τους. Οι σπουδαίοι συνθέτες, το έχω ξαναπεί, δεν γράφουν γεμίσματα. Δημιουργούν κάτι σαν αυτό.

Την ώρα που λέει μάχονται για την εδαφική τους κυριαρχία, κάποιοι άλλοι έχοντας χάσει προπολού την πατρίδα τους, ζουν προσπαθώντας να ενσωματωθούν στις κοινωνίες των άλλων. Κάποιοι από αυτούς τους λαούς είναι λαοί αρχαίοι και οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτούς είναι περήφανοι για την κληρονομιά τους. Μην έχοντας σύνορα να προστατέψουν ή να τους προστατέψουν, το ταξίδι είναι η μόνη τους πατρίδα. Κατά κάποιο τρόπο αυτό μπορεί να γίνεται απελευθερωτικό. Και ίσως μια μέρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να γίνουμε όλοι σαν και αυτούς.

Ένας μουσικός κόσμος συμπαγής, κυρίως όμως ένας κόσμος. Η Ορχήστρα Δωματίου της Αγγλίας υπό τον Raymond Leppard μας ερμήνευσε το κονσέρτο Grosso Re Lassona του Georg Friedrich Händel και με σκανδαλωδώς παρόμοιο μουσικό υλικό, με εντελώς όμως διαφορετική μουσική μεταχείριση, ο Händel τυλίγει ένα λεπτό υφασμάτινο μαντήλι και ταξιδεύει στους κόσμους του σήμερα. Από τη μουσική του πολύ ενδιαφέροντος ντοκιμαντέρ «Χίλιοι δρόμοι», που παρακολουθεί παράλληλα τις προκλήσεις τριών απογόνων λαών υπό εξαφάνιση στο σύγχρονο κόσμο, ακούσαμε την πορεία στο διάβα της ομορφιές του ενημερωμένου Τζεφ Ρόνα με τα φωνητικά της Λίσα Γκέραρτ. Επιστρέφοντας στα προβλήματα πολυτελείας, αλλά ξεύρεται δά πως όποιο πρόβλημα και να βασανίζει τον καθένα από εμάς, εκείνο είναι και το πρώτο και το σημαντικότερο πρόβλημα στον κόσμο. Τόσο γλυκός είναι ο πόνος που κατοικεί εντός μου, που παρά τη σκληρή του ομορφιά, εγώ ζω με ευτυχία σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο. Η ματαιοδοξία υπεριψούται, εξασθενεί η ευσέβεια, όμως σαν βράχος κόντρα στο κύμα της υπεροψίας, η πίστη παραμένει ακλόνητη. Η ψευδέστηση της ελπίδας με εγκαταλείπει, όπως και η άρθρωση στη λέξη ψευδέστηση γιατί είμαι ψευδός. Και μήτε ευχαρίστηση, μήτε γαλήνη δεν με επισκέπτονται. Και η άκαρδη που καρτερώ μου αρνείται την ανακούφιση της ευνοίας της. Μα και με άπειρο πόνο, με ελπίδα απελπισμένη, η πίστη μου θα συνεχίσει να υπάρχει. Μήτε από τη φωτιά, μήτε από τον πάγο βρίσκω λύτρωση, μόνο στις πύλες του ουρανού ήθε να βρω γαλήνη. Και αν το μοιραίο χτύπημα ενός βέλους ευθύβολου τρύπησε την καρδιά μου ανατρέποντας τη μοίρα μου και έφερε το βέλος του θανάτου αυτό, εγώ θα θεραπεύσω την καρδιά μου. Αν η φλόγα της αγάπης δεν έχει γίνει αισθητή ποτέ από τη σκληρή καρδιά που έχει κλέψει τη δική μου, αν δεν λάβω ίκτο από τη σκληρόκαρδη σιρήνα που έχει μαγέψει την ψυχή μου, τότε ας γίνει έτσι, ώστε μια μέρα, μενόμενη από πόνο και μέσα στη μετάνοια, εκείνη να αναστέναζε για μένα. Κάτι ξέρω εγώ που ξεκίνησα με Καζαντζίδη.

Η υπέροχη Μαγδαλένα Κόζενα μας τραγούδισε το ποίημα του Κάρλο Μιλανούτσι «Τόσο γλυκός είναι ο πόνος», μελοποιημένο ως πονετικό κάψουρο μαδριγάλι από τον Κλαούντιο Μοντεβέρντι. Την Κόζενα υποστήριξε το μουσικό σύνολο Private Music υπό την καθοδήγηση του Πιέρ Πίτσλ. Στα 59 του είναι πλέον διάσημος. Αρκετοί νεότεροι σημαντικοί συνθέτες του είναι ευγνώμονες για τη μουσική αλλά και για τη γενναιοδωρία του. Ο εκδότης του είναι χαρούμενος και πλέον μπορεί να ζει άνετα, συνθέτοντας όποτε το θελήσει, εάν το θελήσει. Νιώθει ότι έχει καταφέρει αρκετά, όμως δεν είναι επιρμένος. Παρόλο που πιθανότατα τις ξεπέρασε, συνεχίζει να μην αισθάνεται εισάξιος με τις αυθεντίες που κάποτε λάτρεψε και είχε ως πρότυπο. Τα πήγε καλά και αυτό του αρκεί. Είναι όμως μόνος. Οι μαθητές του και οι φίλοι του ζουν τις ζωές τους και αυτός δεν είναι από εκείνους που επιθυμεί τη συντροφιά από οίκτο. Όλες οι γυναίκες που συνάντησε στη ζωή του και τον γοήτευσαν, του αρνήθηκαν ευγενικά να είναι μαζί του. Τέλος, είναι πολύ λογικός και διαβασμένος για να πιστεύει σε κάποια υπερβατική δύναμη που τον προσέχει ή θα τον έχει κοντά του μετά. Ο συνθέτης μας δεν έχει να απευθυνθεί σε κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Και έτσι, μην έχοντας να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν, λυτρωμένος από τη φιλοδοξία και χωρίς την ελπίδα να έχει κάποιον να τον πάρει μια αγκαλιά, στέκεται μονάχος του απέναντι στο τέλος που πλησιάζει και όταν δεν κατορθώνει να χαλαρώσει, σκέφτεται. Στην είσοδο του ξενοδοχείου που παραθερίζει υπάρχει ένα πιάνο. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, πάντως δεν είναι ξεκούρδιστο, σε ενοχλητικό βαθμό τουλάχιστον. Κάθεται στο σκαμπό, τοποθετεί τα χέρια του στο κλαβιέ και αφού δεν έχει κάποιον να του μιλήσει, αφήνει το πιάνο να μονολογήσει για να ακούσει εκείνος.

Ακούσαμε τον Ιβο Κορέλιτς στο πρώτο από τα τρία Intermezzi για πιάνο, Andante Moderato, εκείνο με την υπέροχη εσωτερική αλλαγή διάθεσης, με τη σκέψη σε μορφή μουσικής του Johannes Brahms. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Σας αποχαιρετώ με τον αγαπημένο Ένιο Μορικόνε σε μία από τις πιο όμορφες συνθέσεις του, με τον σινεματζή Αλφρέντο να γυρνά τη μηχανή προβολής πάνω σε ένα τοίχο, κάνοντας τα πάντα σινεμά και ταυτόχρονα τα πάντα παράδεισο. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

Η Βάντα Λαντόφσκα συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση του τσέμπαλου στον 20ο αιώνα. Λιγότερο γνωστό είναι ότι υπήρξε και η ίδια συνθέτρια. Στο βάλς της «Σε Μιελάσσονα» που μόλις ακούσαμε, συναντάμε μια μελωδία που θυμίζει τη γραφή του Σοπέν. Έπαιξε ο Γάλλος πιανίστας Νταβίτ Καντούς από το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο «Amour interdit», «Απαγορευμένοι έρωτες». Το άλμπουμ παρουσιάζει έργα 7 συνθετών, των οποίων η προσωπική ζωή και οι ερωτικές σχέσεις δεν συμβάδιζαν πάντοτε με τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής τους. Σπουδαίοι συνθέτες έγραψαν έργα για τη Λαντόφσκα, μεταξύ αυτών ο Μανουέλ Ντε Φάγια και ο Φρανσίς Πουλάνκ. Ο Πουλάνκ έγραψε ένα κοντσέρτο για τσέμπαλο και ορχήστρα που το ονόμασε το Κοντσέρτο της Υπαίθρου, εμπνευσμένος από το δάσος που υπήρχε κοντά στο σπίτι της Λαντόφσκα, ένα δάσος όπου κάποτε είχαν περπατήσει φιλόσοφοι όπως ο Ρουσό και ο Ντιντερό. Θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος του κοντσέρτου με τον Φιστάν Τέιλορ στο τσέμπαλο και την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ υπό τη διεύθυνση της Κλοέ Ντιουφρέν.

Ακούσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος από το κοντσέρτο της Υπαίθρου του Φρανσίς Πουλάνκ, ένα έργο που γράφτηκε ειδικά για την Πολωνή τσεμπαλίστα και συνθέτρια Βάντα Λαντόφσκα. Στο τσέμπαλο ήταν ο Ζουστάν Τέιλορ με την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ υπό την καθοδήγηση της Κλοέ Ντουφρέν. Το 1943, μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο Σεργέη Προκόφιεφ γράφει μια σονάτα για φλάουτο και πιάνο, γεμάτη λυρισμό και ζωντάνια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της εποχής, δημιουργεί ένα έργο με φωτεινές μελωδίες, χορευτικούς ρυθμούς και την χαρακτηριστική παιγνιώδη διάθεση της μουσικής του. Ο Εμμανουέλ Παού μας την παρουσιάζει σε μια νέα ορχιστρική εκδοχή που υπογράφει ο Στέφαν Κόντς. Από το άλμπουμ Ceremony, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, ακούμε τον σπουδαίο σολίστ στο πρώτο μέρος της σονάτας Ερέ Μίζωνα, μαζί του η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό την καθοδήγηση του Τζόναθαν Στοκχάμερ.

Τρίτο μέρος από τη σονάτα για φλάουτο σε ρε μίζωνα, έργο 94 του Σεργέη Προκόφιεφ, στην ορχιστρική διασκευή του Στέφαν Κόντς. Ακούσαμε στο φλάουτο τον Εμμανουέλ Παού με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό την καθοδήγηση του Τζόναθαν Στοκχάμερ. Τι κοινό μπορεί να έχει το οκτέτο εν χόρδων του Μέντελσον με τη μουσική τέκνο? Περισσότερα από όσα φανταζόμαστε, σύμφωνα με τον Αυστραλό συνθέτη Μάθιου Χίντσον, που εμπνεύστηκε από τον Μέντελσον για να γράψει το Rush, ένα έργο γεμάτο ορμή, το λέει και ο τίτλος του άλλωστε, και ρυθμική ενέργεια. Έμπνευσή του υπήρξε η ακατάπαυστη κίνηση του τελευταίου μέρους του οκτέτου εγχόρδων του Μέντελσον, την οποία συνδύασε με τους ρυθμούς της σύγχρονης χορευτικής μουσικής. Θα ακούσουμε την εκδοχή για τρίο με πιάνο, που δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το τρίο Μπενό από την Αυστραλία. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το τρίο πήρε το όνομά του από τον Ρίτσι Μπενό, αρχηγό της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αυστραλίας και θρύλο του αθλήματος.

Και από την ορμή Rush στο τρίο με πιάνο του Μάθιου Χίντσον που ακούσαμε με το τρίο Μπενό, στη μελαγχολία του αποχαιρετισμού όπως την αποτυπώνει μουσικά ο Cole Porter του 1944 στο τραγούδι του Every Time We Say Goodbye. Γραμμένο αρχικά για μια επιθεώρηση του Broadway, το τραγούδι γνώρισε έκτοτε αμέτρητες ερμηνείες. Εμείς θα το ακούσουμε από τον Βρετανό τενόρο Ian Bostrich, γνωστό για τις ερμηνείες του στο γερμανικό Lied, και τον Αμερικανό πιανίστα της jazz Brad Meldau.

Ακούσαμε το τραγούδι Every Time We Say Goodbye, κάθε φορά που λέμε αντίο, του Cole Porter με τον τενόρο Ian Bostridge και τον Brad Meldow στο πιάνο. Οι δυο τους συναντιούνται στο άλμπουμ The Folly of Desire, η τρέλα της επιθυμίας που κυκλοφόρησε το 2023. Πάμε τώρα στον Άντριο Λιούιντερ, ο οποίος υπήρξε αρχικά επαγγελματίας κορνίστας σε ορχήστρα, στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη δικηγορία για να επιστρέψει χρόνια αργότερα στη μουσική ως συνθέτης. Στο κουιντέτο του για κόρνο και ένχορδα αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του για το όργανο μέσα από μια σύγχρονη νεορομαντική μουσική γλώσσα. Ακούμε το πρώτο μέρος με τον Bernhard David Scali στο κόρνο και το κουαρτέτο ενχόρδων Jupiter.

πρώτο μέρος από το κουιντέτο για κόρνο και έγχορδα του Αμερικανού συνθέτη Andrew Ewinter, σολίστ ο Bernhard David Scali και μαζί του το κουαρτέτο εγχόρδων Jupiter. Η Vivian Chasseau είναι ακορντεονίστα, γεννημένη στην Ελβετία το 1979 και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της στην ερμηνεία του κλασικού ρεπερτορίου. Έχει ηχογραφήσει έργα Mozart, Haydn, Rameau, εξερευνώντας τις δυνατότητες του ακορντεόν πέρα από τις παραδοσιακά δικές του μουσικές περιοχές. Στη νέα της δισκογραφική δουλειά, εκτός από τη διασκευή του κονσέρτου για βιολί του Μπετόβεν για ακορντεόν και ορχήστρα, παρουσιάζει και το πρώτο από τα δύο νεανικά σκέρτσα σε C ηφεσιμίσωνα του Σούμπερτ.

Ακούσαμε το πρώτο από τα δύο σκέρτσα σε σι ηφεσιμίζωνα του Franz Schubert σε διασκευή για ακορντεόν. Έπαιξε η Ελβετίδα ακορντεονίστα Vivian Chassot. Με τον ήχο του ακορντεόν θα ταξιδέψουμε στο Παρίσι των αρχών του 20ου, εκεί όπου το τάγκο έχει γίνει νέα μόδα και ελκύει όλο ένα και περισσότερους Ευρωπαίους συνθέτες. Ανάμεσά τους και ο Ιταλός Αλφρέντο Καζέλα, ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στη γαλλική πρωτεύουσα. Το 1914 γράφει 9 κομμάτια για πιάνο, το καθένα με διαφορετικό χαρακτήρα. Εμείς θα ακούσουμε το 8ο σε ύφος τάγκο, όπου ο γνώριμος χορευτικός ρυθμός αποκτά μια ιδιαίτερη αρμονική διάσταση. Στο πιάνο ο Ιταλός Λούκα Μπαλερίνι.

In modo di tango, το 8ο από τα 9 κομμάτια για πιάνο έργο 24 του Αλφρέντο Καζέλα με τον Ιταλό πιανίστα Λούκα Μπαλερίνι. Και από το Παρίσι των αρχών του 20ου αιώνα περνάμε στη Μόσχα του 1948, όπου ο Πολωνοεβραίος συνθέτης Μιετσίσλαβ Βάινμπεργκ γράφει ένα κοντσερτίνο για βιολοντσέλο και ένχορδα, το οποίο δεν θα παιχτεί δημόσια όσο είναι εν ζωή. Χρόνια αργότερα ο συνθέτης επιστρέφει στο έργο του και γράφει ένα μεγαλύτερο κοντσέρτο που θα παρουσιάσει ο Ροστροπόβιτς. Η αρχική έκδοση ωστόσο ανακαλύπτεται το 2016 και ηχογραφείται για πρώτη φορά από την Μαρίνα Ταράσοβα, που είχε γνωρίσει προσωπικά τον συνθέτη. Την ακούμε με την Ορχήστρα Δωματίου Μούζικα Βίβα υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ρούντιν στο πρώτο μέρος από το Κοντσερτίνο σε ντο ελάσσονα. Εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής και τις πολλές διαφορετικές μουσικές εκδοχές της Οδύσσιας, ξεκινώντας με αυτήν του Έντουαρντ Αρτέμιεφ από τη μίνι σειρά του 1997 για την Αμερικανική τηλεόραση με τον Αρμάν Ασάντε ως Οδυσσέα και την Ιζαμπέλα Ροσελίνη ως Πινελόπη και μια πλειάδα πολύ ωραίων ηθοποιών και μια μουσική που αναπέμπει πάντα την επιρροή του Βαγγέλη Παπαθανασίου, όπως είπαμε και χθες, αλλά σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερο προσωπικό γούστο, αυτό του Αρτέμιεφ και τη γνώση του πάνω στη Συμφωνική Ορχήστρα, δημιουργούν μια πολύ ωραία, ρομαντική και περιπετειώδη παλέτα, όπως αυτή η οποία εξελίσσεται και εκφράζεται μέσα από τη σκηνή κατά την οποία ο Οδυσσέας γεύεται τον αέρα της ελευθερίας πάνω στο πλοίο του, ξεκινώντας την περιπέτειά του και νιώθοντας αυτή την δροσερή αίσθηση του ανοιχτού ορίζοντα πάνω στο σώμα του, αυτή την αίσθηση της ελευθερίας του πελάγους καθώς τον συνοδεύουν τα γλαροπουλιά.

Η μουσική του Αρτέμιεφ για αυτή την ταινία του 1997, που πραγματικά έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, οι οποίες δημιουργούν η καθεμία τη δική τους παράδοση, την δική τους ατμόσφαιρα, αυτή του Γκόρανσον του 2026, η φετινή Οδύσσια, η προπέρσινη της Ρέιτσελ Πόρτμαν με έναν Οδυσσέα ο οποίος επιστρέφει μεγάλος, καταβιβλημένος, και ακολουθώντας το πρόσταγμα του περίφημου ποίηματος «Αν» του Κίπλινγκ, μαζεύει όλες του τις δυνάμεις χωρίς κανένα παράπονο για μια τελευταία έξοδο προς την ελευθερία της συνείδησής του. Τον παραδοσιακό Οδυσσέα του 1954 με τον Κέρκ Ντάγκλας σε μουσική του Αλεσάντρο Τσικονίνη, που διευθύνει ο Φράνκο Φεράρα σε συμπαραγωγή με τα αμερικανικά στούντιο, και τον Οδυσσέα βεβαίως, στον οποίο επανερχόμαστε και με τον οποίο ξεκινήσαμε, αυτό του Αρτέμιεφ, εδώ σε άλλη μια πολύ ήρεμη και τρυφερή στιγμή, όπου η Ιζαμπέλα Ροσελίνη ως Πινελόπη ταιριάζει πάρα πολύ, κυρίως αυτή είναι που δίνει, πιστεύω, την έμπνευση σε αυτή την ήρεμη και τρυφερή προσωπογραφία της, που δίνει την ιδιαίτερη αυτή κινηματογραφική φυσιογνωμία.

Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρεθέσω και άλλη μια πολύ ωραία στιγμή, η Πηνελόπη και ο Οδυσσέας σε flashback, μια μουσική που επανέρχεται, μια μουσική που δένει το παρελθόν με το παρόν πάντα, από τη μουσική του Edward Artemiev για την τηλετενία «Μίνι σειρές» του 1997.

Μια μουσική που έχει έντονο δράμα, αλλά και πολύ ωραίες στιγμές διαλογισμού. Αυτές οι οποίες εξάρονται στις επόμενες δεκαετίες, δηλαδή και σε επόμενες εκδοχές του 24 και του 26, αλλά αποτελούν μια πολύ πιο μελωδική και πιο συμβατή με τις προσλαμβάνουσες ενός μέσου ακροατή μουσικές απαιτήσεις. Ενώ θέλω να πω ότι όσο πιο πολύ φτάνουμε στον καιρό μας, η μουσική, ειδικά στις προχωρημένες ταινίες, αυτές υψηλών απαιτήσεων, για κάποιο περίεργο λόγο, είναι περισσότερο μουσική γλυπτική, δηλαδή μια μουσική που παίζει περισσότερο με τους ήχους παρά με τη μελωδία αυτή καθ' αυτή. Ένα πολύ ωραίο πάντρεμα είναι κάπου στη μέση αυτή η μουσική της Rachel Portman, και εδώ βρισκόμαστε ακόμα στην παραδοσιακή εκδοχή του Οδυσσέα, αυτή με την οποία νιώθουμε ίσως πιο κοντά στην ραψοδιακή, ενδεχομένως ομυρική διάσταση, που η μουσική πρέπει να έχει μια μελωδία αντίστοιχη με αυτή την σκηνή και την περιπέτεια και την εντύπωση που νιώθει ο ήρωας. Λέω ομυρική όχι με την αρχαϊκή έννοια, αλλά με την συνηθισμένη και παραδοσιακή στην δική μας γενιά, έτσι όπως την έχουμε προσλάβει από προηγούμενες ταινίες και γενικότερα από την κινηματογραφική μας εμπειρία, δηλαδή με μια μουσική γεμάτη, με μια μουσική ορχιστρική και μελωδική. Ακούμε άλλη μια στιγμή, είναι η επιστροφή του Οδυσσέα, είναι η στιγμή που σκέφτεται την Ιθάκη και κάθε φορά επανέρχεται αυτό το θέμα, με διαφορά ότι τώρα τη βλέπει και όλες οι συγκινήσεις και εμπειρίες, αλλά και η αίσθηση της αμηχανίας σε αυτή την μετά από χρόνια, 20 χρόνια θέα της πατρίδος του, δημιουργεί ακριβώς αυτή την μουσική διαλογιστική εντύπωση.

Αυτή η γλυκιά μουσική λοιπόν, η διαλογιστική, μετά από 2 δεκαετίες περίπου μετατρέπεται και εξελίσσεται σε μια πολύ αφηγηματική, πάνω σε μια παλέτα συνεχώς μεταλλασσόμενων ήχων. Πού και πού κάποιες μελωδίες αρχαϊκού τύπου, κάποιες μικρές φράσεις, μικρά μοτίβα, πολύ αφαιρετικά, σαν να μιλούν με ποιητικό τρόπο, αφήνοντας τη φαντασία, όπως και στις ραψοδίες, να λειτουργήσει με το δικό της τρόπο για τον καθένα, αλλά ταυτόχρονα υποκινώντας πιο αρχαίγονες καταβολές, σκέψεις, επιθυμίες, διαστάσεις της ύπαρξής μας, με αυτούς βεβαίως τους απρόσμενους ήχους. Μετά από λίγα χρόνια μπορεί αυτοί οι ήχοι να μην είναι τόσο πρωτότυποι ή να μην προκαλούν το ίδιο αποτέλεσμα. Παρά τα αυτά, εδώ η τολμηρή προσέγγιση του Γκόρανσον διατηρεί το χαρακτήρα και το ύφος της μέσα σε όλη την περιπέτεια και στις πολλές ώρες αυτής της κινηματογραφικής αφήγησης του Νόλαν. Θα ήθελα να παραθέσω μία μουσική, ένα πορτρέτο που δεν συνηθίζουμε συνήθως να ακούμε, αυτό του Τηλέμαχου.

Θα ήθελα, τώρα που μπήκαμε και λίγο στην ατμόσφαιρα της μουσικής του Γκόρανσον, να παραθέσω τον τρόπο με τον οποίο δύο συνθέτες βλέπουν την Τρία. Η Τρία είναι η αρχή του κακού. Η Τρία είναι η κολυμβήθρα των λαών. Ταυτόχρονα είναι το σημείο στο οποίο ξεκινούν όλες οι αμαρτίες. Είναι μια πόλη η οποία εκφράζει κάτι δυσίωνο. Και εδώ είναι το θέμα, γιατί και οι δύο το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο καθένας το εκφράζει με τη δική του μουσική δυνατότητα και το γούστο του. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη μουσική για την Τρία του 2026 του Ludwig Göransson. Και καλό είναι ίσως κάποιος που το έχει δει ή δεν το έχει δει, τουλάχιστον να έχει υπόψη του και την προσέγγιση του σκηνοθέτη. Ο Νόλαν έχει πολύ μεγάλα πλάνα, πολλές φορές στατικά. Θα μπορούσε κάθε ένα πλάνο, αν ήταν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, να το κρατήσει για πάρα πολλή ώρα. Πραγματικά είναι πολύ έξοδο σε κάθε περίπτωση. Είναι φυσικό, δεν είναι AI, και αυτό το κάνει ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν χρησιμοποίησε καθόλου την ψηφιακή τεχνολογία για να δημιουργήσει τα εφέ. Εκεί που οι άνθρωποι έχουν μεγάλες διαφορές στους λεστριγόνες που θα δούμε παρακάτω ή στον κύκλοπα, είναι ως επιτοπλίστων φυσική. Δηλαδή έχει πάρει πολύ κοντούς ηθοποιούς που να έχουν ανθρώπινες φυσικές αναλογίες και πολύ ψηλούς ηθοποιούς, για να δημιουργήσει μια πιο πιστική και λιγότερο ψεύτικη, γιατί είναι σίγουρο ότι το ανθρώπινο μάτι και η γνώση για το τι είναι φυσικό μπαίνει πάντα στη μέση, ακόμα και αν θέλουμε να πιστέψουμε κάτι πάρα πολύ. Ο Νόλαν το διευκολύνει. Με αυτή την έννοια, τα πλάνα του έχουν μια πολύ μεγάλη ένταση. Επιπλέον, δεν μιλούν πάρα πολύ οι ηθοποιοί. Και αυτό κάνει ακόμη πιο υποβλητική τη μουσική και σε βοηθάει τη στιγμή που βλέπεις να δίνεις και να αξιολογείς περισσότερο τον ήχο. Περισσότερο από ότι ενδεχομένως στο ραδιόφωνο, που είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος το τι υποβάλλει στον συνθέτη το οπτικό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ξεκινάμε με την Οδύσσια του Νόλαν, που είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει περισσότεροι, και μιλάμε για την σκηνή που θίγει τα κακό σκήμενα της Τρίας.

Όπως ακούσατε, αυτό το οποίο χρησιμοποιεί είναι η ήχη μιας πόρτας που ανοίγει, κλειδιά, αλυσίδες και τις φωνές ανθρώπων που έρχονται από το υπερπέραν, σαν να βρίσκονται μέσα στην κοιλιά κάποια σπηλιά, ας πούμε. Λοιπόν, ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούν είναι αντίστοιχος με αυτήν την ιερή φρενίτιδα που πιάνει τους ιονοσκόπους, τους προφήτες, όλους αυτούς οι οποίοι προβλέπουν το μέλλον και τραγουδούν και προσπαθούν με τρόπο μεταφορικό να ειδοποιήσουν τον πληθυσμό, τους όσους είναι δεκτικοί στα μεταφυσικά μηνύματα. Αυτό σε αντιπαράθεση τώρα με την Τρία, έτσι όπως την βλέπει μέσα από τον χαρακτηριστικό ήχο εγχόρδων, η Ρέτσελ Πόρτμαν στην επιστροφή με το Ρέιφ Φάινς και τη Ζουλιέτ Μπινός, βεβαίως, Πινελόπη.

Έτσι λοιπόν, από τη Rachel Portman περνάμε στον ήχο του Alessandro Cicconini του 1954. Εδώ επίσης ξεκινάει με ήχο συμφωνικής ορχήστρας, αλλά περιγράφει κάτι άλλο, την ανάμνηση καταιγίδων, αυτών των καταιγίδων που ήταν η αφορμή για να φύγει από τη ρότα του.

Εδώ αφήνεται στη φαντασία βεβαίως, δεν ξέρουμε αν είναι στο Αιγαίο ή που είναι. Η μουσική ακολουθεί τον πατροπαράδοτο, θα μπορούσε να πει κανείς, συμφωνικό τρόπο. Πολύ όμορφο όμως, και υπενθυμίζω ότι είναι από την παραγωγή του 1954. Διευθύνει ο Φράνκο Φεράρα.

και από την παραδοσιακή συμφωνική αίσθηση του χάους, του φόβου, του τρόμου, της αγωνίας, περνάμε στην πιο σύγχρονη, κάνουμε μεγάλο άλμα τώρα, περνάμε έναν αιώνα, μισό αιώνα μετά, 50 χρόνια, στην μουσική για τους λεστριγόνες, που είναι η θηριώδης αυτή και απρόβλεπτη κατοικοί μιας άγνωστης περιοχής, η οποία ήταν ακριβώς αυτή η ιδέα του Νόλαν, να χρησιμοποιήσει διαφορετικού ύψους ηθοποιούς χωρίς να χρησιμοποιήσει εφέ. Εδώ πραγματικά η μουσική γλυπτική που εκφράζει την απορία, τον φόβο και το μυστήριο ενός άγνωστου κόσμου είναι, για όσους αγαπούν αυτή τη μουσική, ένα masterclass κυριολεκτικά.

και καθώς οι ήχοι περιπλέκονται ο ένας μέσα στον άλλον, πάντα με έναν σταθερό ρυθμό, δημιουργώντας μαζί με την εικόνα μια αίσθηση απόκοσμου και ταυτόχρονα προαιώνιου φόβου, υπάρχουν και οι στιγμές του διαλογισμού, μια πολύ φυσική εξέλιξη αντιθέσεων ώστε να ισορροπήσει όλη η ταινία, όπως αυτή στη στιγμή που ο Οδυσσέας, φεύγοντας προκειμένου να συναντήσει την Πηνελόπη στο τελευταίο του ταξίδι, εκεί που πλέον καραβοτσακισμένος είναι μέσα στη θάλασσα, αναπολύει το όνομά της και την ζωή του. Πραγματικά μια μοναδικά ιδιαίτερη στιγμή αναπόλυσης. Εδώ βεβαίως συνεχίζουμε να ακούμε τις διαφορετικές μεταπτώσεις και τους ήχους από την γλυπτική του Γκόρανσον για τη σκηνή που είναι στην Σκωτία γυρισμένη αυτή. Οι άντρες του Οδυσσέα μπαίνουν σε αυτό το σκοτεινό δάσος ενός άγνωστου νησιού για να συναντήσουν τους περίεργους αυτούς πολεμιστές, τους θηριώδεις. Τώρα οι φωνές, δεν ξέρεις αν είναι ο φόβος των πολεμιστών ή οι φωνές των λεστριγόνων, το πιο πιθανό είναι το δεύτερο, μιας και η μουσική από μόνη της υποβάλλει πάντα κάτι που δεν υπάρχει στη σκηνή, κάτι ακόμη πιο σκοτεινό και γι' αυτό πιο αποτελεσματικό στο θεατή.

ένα πολύ όμορφο απόσπασμα, συγκινητικό βαθιά, παρότι η μουσική του Γκόρανσον δεν περιέχει ιδιαίτερη μελωδία, δεν παραπέμπει σε τέτοιους συναισθηματισμούς, όμως όταν με οικονομία κρατάει αυτές τις στιγμές για πολύ ιδιαίτερες σκηνές, έχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω σε κάτι πιο παραδοσιακό.

Θα ήθελα να γυρίσουμε τώρα μετά τη μουσική του Αρτέμιεφ που πάντα καθαγιάζει όλες τις σκηνές, τις αγριότητες, τα πάντα. Να περάσουμε, λέω, στο 1954 και προς το τέλος της Οδύσσιας, εκεί που γίνεται η αντιπαράθεση του Οδυσσέα με τους μνηστήρες. Μια πιο παραδοσιακή και αναμενόμενη, θα μπορούσε να πει κανείς, συγκρουσιακή μουσική, αυτή του Αλεσάνδρου Τσικονίνη, για μια παραδοσιακή αποτύπωση του Οδυσσέα. Είναι αυτή με την οποία ξεκινάμε και λίγο-λίγο περνάμε στις πιο έτσι μεταφυσικές διαστάσεις, πιο εσωτερικές δηλαδή του δράματος. Ξεκινάμε με τη μουσική του 1954.

Ήταν η μουσική του Αλεσάντρο Τσικονίνη, με χαρακτηριστική φανφάρα και την αίσθηση του τρόμου προκαλεί η αποκάλυψη του ότι ο Ζητιάνος είναι ο Οδυσσέας. Και βεβαίως μετά τη συγκρουσιακή αυτή και επαναλαμβανόμενη σφαγή, θα μπορούσα να πω, κανείς των μυστήρων, μέχρι την ηρεμία που επικρατεί επιτέλους στον οίκο το βασιλικό οίκο της Ιθάκης. Αυτό η παραδοσιακή, έτσι για να θυμόμαστε τι μουσικές ακούγαμε τότε. Όσο περνάει ο καιρός βεβαίως εξελίσσεται η γλώσσα. Εδώ θα ακούσουμε την εκδοχή του Αρτέμιεφ, τη στιγμή δηλαδή που λίγο λίγο και χωρίς να το περιμένει κανείς, κάπως ύπουλα σαν να λέμε, αυτός τεντώνει τη χορδή του τόξου, εστιάζει, περνάει με μία βολή τις τρύπες από τα 12 τσεκούρια και αρχίζει να σπέρνει τον πανικό. Σύντομη αυτή η αναμέτρηση και βίαιη με τους μνηστήρες ακολουθείται εξίσου από κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έκανε και ο Τσικονίνη, δηλαδή μια μουσική διαλογισμού ηρεμίας και ένα θρήνο πάνω σε όσους σκοτώθηκαν στην εκδίκηση, αλλά και σε όσους υπέφεραν κατά την παρουσία αυτών των σκληρών, κατά κάποιο τρόπο, διεκδικητών του θρόνου της Ιθάκης. Εδώ από τη μουσική, επαναλαμβάνω, του Αρτέμιεφ του 1997.

και από τον θρήνο του Αρτέμιεφ περνάμε στην τελετουργικής διαδικασίας σκηνή από την επιστροφή εδώ σε μουσική της Rachel Portman. Ξαφνικά σαν από ένα λίθαργο αρχίζει και αποκαλύπτεται στη συνείδηση όλων η αλήθεια, καθώς ο Οδυσσέας πολύ ήσυχα και με αυτοπεποίθηση φέρνει την αδύνατον στο να τεντωθεί από όλους τους υπόλοιπους χορδί στη θέση του τόξου, όπως έκανε στα νιάτα του. Και η μουσική παρακολουθεί όλη αυτή την διαδικασία, την αργή, την τελετουργική, την θρησκευτική θα μπορούσε να πει κανείς, με ανάλογο σεβασμό.

0: Μια πολύ μικρή ακροθυγός αναφορά στα πολλά πρόσωπα της μουσικής της Οδύσσιας από το 1954 μέχρι σήμερα, με διάφορες μουσικές διαφορετικών συνθετών, διαφορετικές προσεγγίσεις, ολοκληρώνοντας με αυτή την πολύ εσωτερική και άκρος εξοχή και αντιπροσωπευτική σκηνή της τελετουργικής τελευταίας σκηνής από το μεγάλο δράμα πριν τον μεγάλο επίλογο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, καλές κυρίες και κύριοι.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
3: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
2: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Παναγιώτου. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο έργα των Ανατόλη Λιάντοφ και Σεργέη Ραχμάνοφ από συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τον Μικέλε Μαριώτη, που δόθηκε στο Τωρίνο στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη», έργο 62, του Ρώσου συνθέτη Ανατόλη Λιάντοφ. Έζησε από το 1855 ως το 1914. Το συμφωνικό ποίημα γράφτηκε και τυπώθηκε το 1909. Ο ίδιος ο Λιάντοφ το θεωρούσε ως ένα από τα καλύτερα έργα του. Το αφιέρωσε στον συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Νικολάη Τσερεπνίν. Ο τελευταίος έδωσε την πρεμιέρα στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης στις 21 Φεβρουαρίου 1909. Η περίτεχνη ενορχήστρωση περιλαμβάνει άρπα και τσελέστα που συμβάλλουν στη δημιουργία αποκοσμής και ιμπρεσιονιστικής ατμόσφαιρας. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Μικέλε Μαριώτη από συναυλία στο Τωρίνο στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη» έργο 62 του Ανατόλη Λιάντοφ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διεύθυνε ο Μικέλε Μαριώτη από συναυλία που δόθηκε στο Τωρίνο στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη για πιάνο και ορχήστρα έργο 43 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Η ραψοδία γράφτηκε στην Ελβετία από τις 3 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου 1934. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Lyric Opera House της Βαλτιμόρης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το Νοέμβριο του ίδιου έτους με σολίστ τον συνθέτη. Την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας διεύθυνε ο Λεόπολντ Στοκόφσκι. Οι ίδιοι καλλιτέχνες πραγματοποίησαν την πρώτη εμπορική ηχογράφηση της ραψοδίας στο Camden του New Jersey στις 24 Δεκεμβρίου 1934. Το θέμα που επεξεργάζεται ο Ραχμάνοφ προέρχεται από το περίφημο καπρίτσιο για βιολί σόλο αριθμός 24 σε Λα Ελάσσονα από το έργο 1 του Νικολό Παγκανίνη, πάνω στο οποίο πολλοί συνθέτες του 19ου και του 20ου αιώνα έγραψαν σειρές παραλλαγών. Η μονομερής ραψοδία περιλαμβάνει το θέμα, καθώς και 24 καλλιδοσκοπικές παραλλαγές, έντονα αντιθετικές μεταξύ τους. Σολίστη είναι ο Κυρίλ Γκερστέιν. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει και πάλι ο Μικέλε Μαριώτη.

Ακούσαμε τη ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη για πιάνο και ορχήστρα, έργο 43 του Σεργέη Ραχμάνοφ. Σολίστη ήταν ο Κυρίλ Γκερστέιν. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διεύθυνε ο Μικέλε Μαριώτη από συναυλία που δόθηκε στο Τωρίνο στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Μετά το θερμοχειροκρότημα του κοινού, ο Κυρίλ Γκερστέιν έπαιξε ένα κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι η μελωδία «Σε μη μίζωνα», έργο 3, αριθμός 3 του Ραχμάνοφ με ένδειξη «Αντάτζο στο στενοτό». Το έργο 3 του Ρώσου συνθέτη με γενικό τίτλο «Μαρσόντε Φοντεζή» περιλαμβάνει 5 κομμάτια για πιάνο. Γράφτηκαν και τυπώθηκαν το 1892 όταν ο Ραχμάνοφ ήταν 19 μόλις ετών, την εποχή που αποφύτησε από το οδείο της Μόσχας. Η συλλογή αφιερώθηκε στον Αντών Αρένσκι, από τον οποίο ο Ραχμάνοφ πήρε μαθήματα θεωρητικών της μουσικής και σύνθεσης.

Ακούσαμε τη μελωδία σε μίμιζωνα για πιάνο, έργο 3, αριθμός 3 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Ερμήνευσε ο Κυρίλ Γκερστέιν από συναυλία που δόθηκε στο Τωρίνο στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, το γοητευτικό αργό μέρος, αντάτζο σε λα μίζωνα από τη δεύτερη συμφωνία, έργο 27 του Ραχμάνοφ. Τη φιλαρμονική του Λίνινγκραντ διευθύνει ο Κουρτ Ζάνταλιν από δισκογραφική εργασία στο Βερολίνο τον Μάιο του 1956.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος, Αντάτζο σε λα μίζωνα, από τη δεύτερη συμφωνία, έργο 27 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Τη φιλαρμονική του Λενινγκράτ διεύθυνε ο Κουρτ Ζάνταλιν από δισκογραφική εργασία στο Βερολίνο τον Μάιο του 1956. Θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, με το δημοφιλές πρελούδιο σε ντο διεσι ελάσσονα για πιάνο από το έργο 3 του Ραχμάνοφ, για το οποίο μιλήσαμε πρωτύτερα. Ανυπέρβλητη ερμηνεία από τον μυθικό Ιώζεφ Χόφμαν. Ζωντανή ηχογράφηση στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής εκπομπής The Bell Telephone Hour του δικτύου NBC την 1η Μαρτίου 1943. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σωτήρη Παναγιώτου που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η μουσική έπαιζε σημαντικό ρόλο στα έργα του Σέξπιρ, αν και πολύ λίγα από αυτά έχουν διασωθεί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα φτιάξουμε την ατμόσφαιρα συνθετών που έζησαν την εποχή του Σέξπιρ, που κάποιοι από αυτούς του έδωσαν κομμάτια να τα συμπεριλάβει μέσα στα έργα του. Πολλά δεν ξέρουμε, πολλά μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί να μην συμβαίνουν, αλλά εμείς την ατμόσφαιρα θα τη φτιάξουμε. It was a lover and his lass. Ανοίγουμε με ένα από τα πιο χαριτωμένα και φωτεινά τραγούδια του Σέξπιρ. Από το As You Like It, ότι σας αρέσει, όπου ο Thomas Morley μετατρέπει τους στίχους του θεατρικού σε ένα ανάλαφρο ελισαβετιανό τραγούδι. Το It Was A Lover And His Lass μιλάει για τον έρωτα με παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ η μουσική του Morley χαρακτηρίζεται από τη φυσικότητα, τη ρυθμική ζωντάνια και τη σχεδόν χορευτική της κίνηση. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να μπούμε στον κόσμο όπου ποίηση, θέατρο και μουσική δεν αποτελούσαν ξεχωριστές τέχνες, αλλά διαφορετικές όψεις της ίδιας σκηνικής εμπειρίας. Thomas Morley.

Ήταν το τραγούδι «It was a lover and his last last» είναι το κορίτσι του Thomas Morley, το οποίο παίχτηκε, ακούστηκε μάλλον στο «As you like it» του Shakespeare. «Take, oh, take those lips away» από το «Measure for Measure» του Shakespeare φυσικά. Περνάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Το «Take, oh, take those lips away» είναι ένα τραγούδι αποχωρισμού με λόγια που εκφράζουν την πίκρα μιας αγάπης που χάνεται. Αποδίδεται σε μια σύνθεση του John Wilson, σε μια παράδοση όπου το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερη εσωτερικότητα. Η ερμηνεία του Alfred Deller με τη χαρακτηριστική καθαρότητα και την εύθραυστη εκφραστικότητα της φωνής του counter tenor δίνει στο μικρό αυτό κομμάτι μια σχεδόν εξομολογητική ποιότητα.

Ήταν το τραγούδι «Oh, take those lips away», μάλλον του John Wilson, εποχή Shakespeare. Και πάμε τώρα στο «Oh, mistress mine, where are you roaming». Είναι το τραγούδι του Feste από την 12η νύχτα του Shakespeare, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της σχέσης του Shakespeare με την ελισαβετιανή μουσική πράξη. Ο Thomas Morley, ένας από τους σημαντικότερους Άγγλους μαντριγαλίστες, προσφέρει μια μελωδία απλή, εύκαμπτη και απολύτως θεατρική. Το τραγούδι μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στο ερωτικό τραγούδι και στο σκηνικό παιχνίδι, ακριβώς όπως και ο ίδιος ο κόσμος της 12ης νύχτας, όπου η ταυτότητα, ο έρωτας και η μεταμφίεση βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Thomas Morley, «Oh, mistress mine».

Ακούσαμε το «Oh, Mistress Mine» του Thomas Morley. Το επόμενο τραγούδι «Strike It Up Tabor». Εδώ η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως. Το «Strike It Up» του Thomas Wilkes είναι ένα ζωηρό ρυθμικό τραγούδι χαρακτηριστικό της ελισαβετιανής αγάπης για το χορό, τα κρουστά και την υπαίθρια μουσική. Ο τίτλος καλεί κυριολεκτικά το μικρό τύμπανο, το ταμπόρ, το ταμπούρλο που λέμε και εμείς, να αρχίσει να παίζει. Δεν έχουμε λοιπόν τη στοχαστική πλευρά του Σέξπιρ, αλλά την άλλη όψη της εποχής του. Εκεί όπου η μουσική λειτουργεί ως σωματική ενέργεια, ως ρυθμός και ως πρόσκληση για συμμετοχή.

0: dice. Pretty jeans, tell you stand, dapper, dapper, jack, and the life I buy, do the dance falls.
1: Ήταν το Strike It Up Tabor του Thomas Wilkes. Το περίφημο τώρα Willow Song από τον Οθέλο είναι ίσως το πιο συγκινητικό τραγούδι ολόκληρου του έργου. Η Δισδεμόνα το τραγουδά λίγο πριν από το θάνατό της και το τραγούδι λειτουργεί σαν προμήνυμα της τραγωδίας που πλησιάζει. Η μουσική, ανώνυμη στην παράδοση που παρουσιάζει ο Ντέλερ, έχει μια απλότητα που κάνει το θρήνο ακόμα πιο άμεσο. Το παλιό μοτίβο της ιτιάς, συνδεδεμένο ήδη με την εγκατάλειψη και το θάνατο, γίνεται στον Σέξπιρ ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά σύμβολα της τραγωδίας. Willow Song.

Ακούσαμε το Willow Song, ένα τραγούδι από τον Οθέλο του William Shakespeare. Δεν ξέρουμε ποιανού συνθέτη είναι και προχωράμε σε αυτή την ατμόσφαιρα που έχουμε φτιάξει με μουσικές της εποχής του Shakespeare. Πολλά από αυτά τα τραγούδια παίχτηκαν στις παραστάσεις του. Where the bee sucks, there suck I. Δεν πρόκειται να το μεταφράσω. Για άλλους λόγους, πρόκειται για το τραγούδι του Άριελ από την Καταιγίδα, έναν από τους πιο μαγικούς χαρακτήρες του Σέξπιρ. Ο Τόμας Τζόνσον δημιουργεί μια μικρή μουσική εικόνα γεμάτη ελαφρότητα, που ταιριάζει απόλυτα στο υπερφυσικό περιβάλλον του έργου. Η μέλισσα, το λουλούδι και η κίνηση του πνεύματος μέσα στη φύση γίνονται εδώ ένα μικροσκοπικό μουσικό θέατρο. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας του Σέξπιρ να χρησιμοποιεί ένα απλό τραγούδι για να διευρύνει τον φανταστικό κόσμο της σκηνής.

Ακούσαμε το Where the Bee Sucks, ένα τραγούδι του πνεύματος του, της δεν έχει σημασία, Άριελ από την καταιγίδα. Έναν από τους πιο μαγικούς χαρακτήρες του Σέξπερ, Τόμας Τζόνσον ο συνθέτης. Πάμε στον Άμλετ και στο τραγούδι της Οφιλίας. How should I your true love know? Ανήκει στις σκηνές της τρέλας της, όπου η μουσική γίνεται όχημα για να εκφραστούν πράγματα που η λογική γλώσσα δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει. Η μελωδία είναι παραδοσιακής ανώνυμης προέλευσης και η απλότητά της αποκτά ιδιαίτερη δύναμη μέσα στο δραματικό πλαίσιο. Η Οφιλία τραγουδά για την απώλεια, την απιστία και το θάνατο, ενώ ο Σέξπιρ αφήνει τη μουσική να αποκαλύψει την ψυχική της διάλυση.

How should I your true love know? Το τραγούδι της Οφιλίας από τον Άμλετ. Για πάμε να ακούσουμε τώρα το Walsingham Variations. Περνάμε από το τραγούδι στην καθαρά οργανική μουσική. Πρόκειται για παραλλαγές πάνω στο γνωστό ελισεβατιανό τραγούδι Walsingham, που συνδέθηκε με το περίφημο προσκύνημα στο Walsingham. Ο Francis Cutting, σημαντικός συνθέτης για λαούτο, παίρνει τη μελωδία και την επεξεργάζεται διαδοχικά, αποκαλύπτοντας πόσο πλούσια μπορούσε να γίνει η πολυφωνική και αρμονική σκέψη, ακόμη και πάνω σε ένα δημοφιλές θέμα. Εδώ, ο Desmond Dupré μας επιτρέπει να ακούσουμε το λαούτο όχι απλώς ως συνοδευτικό όργανο, αλλά ως φορέα μιας ολόκληρης οργανικής παράδοσης.

Ήταν το Walsingham Variations του Francis Cutting. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που πιθανώς ακούστηκε σε έργο του Shakespeare, We Be Soldiers 3, ένα ανώνυμο τραγούδι με έντονο λαϊκό και σκοπτικό χαρακτήρα. Οι τρεις στρατιώτες παρουσιάζονται περισσότερο ως περιπλανόμενοι, φτωχοδιάβολοι και γλεντζέδες παρά ως ηρωικές μορφές. Η παρουσία του σε αυτή τη συλλογή που παρουσιάζουμε σήμερα μας θυμίζει ότι ο μουσικός κόσμος της εποχής του Shakespeare δεν αποτελείται μόνο από αυλική λόγια μουσική. Υπάρχει δίπλα της ένα τεράστιο ρεπερτόριο τραγουδιών που κυκλοφορούσαν προφορικά σε πανδοχεία, δρόμους και θέατρα. We Be Soldiers 3.

Ακούσαμε το We Be Soldiers 3, ένα τραγούδι της εποχής του Σέξπιρ που μπορεί και να ακούστηκε σε ένα από τα έργα του. Το When Griping Grieves συνδέεται με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και εκφράζει μια διαφορετική πλευρά της ελισαβετιανής τραγουδιστικής παράδοσης. Η μουσική υπηρετεί εδώ έναν λόγο γεμάτο πόνο και απώλεια, χωρίς να χρειάζεται περίπλοκη εκφραστική γλώσσα. Η λιτότητα της γραμμής κάνει ακόμη πιο έντονη την αίσθηση του θρήνου. Στην ερμηνεία του Ντέλερ, η ανθρώπινη φωνή βρίσκεται στο επίκεντρο, χωρίς υπερβολές, σαν μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από τον χρόνο. When Griping Grieves.

Ακούσαμε το When Griping Grieves, ένα τραγούδι που συνδέεται με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σέξπιρ φυσικά. Πάμε στο Full Fathom Five Thy Father Lies, ένα από τα πιο διάσημα ποιητικά αποσπάσματα του Σέξπιρ, ξανά από την καταιγίδα. Ο Άριελ τραγουδά στο Φέρντιναντ για τον πατέρα του, τον οποίο εκείνος πιστεύει νεκρό. Η θάλασσα μεταμορφώνει το σώμα, τα κόκαλα γίνονται κοράλια και τα μάτια μαργαριτάρια. Ο Τζον Τζόνσον δημιουργεί μια μουσική που αφήνει το ποίημα να αναπνεύσει και ο Ντέλερ αναδεικνύει την ονειρική του ποιότητα. Εδώ η μουσική δεν συνοδεύει απλώς την ποίηση, αλλά συμμετέχει στην ίδια τη δημιουργία της μαγείας.

ακούσαμε το Full Fathom 5 του John Johnson. Ένα από τα πιο παράξενα τώρα και γοητευτικά κομμάτια είναι το Καλένο Κάστιουρ Μι, που συνδέεται με τον Ερίκο το Πέμπτο και έχει Ιρλανδικό υπόβαθρο. Η ίδια η φράση αποτελεί παραφθορά του Ιρλανδικού «Καλίνο Κάστιουρ Μι», αποκλείεται να ξέρω πώς είναι στα Ιρλανδικά η προφορά, αλλά σημαίνει «Είμαι ένα κορίτσι από τις όχθες του Σουίρ». Η παρουσία του σε ένα έργο για τον Άγγλο βασιλιά και τον πόλεμο μας θυμίζει πόσο σύνθετο ήταν το πολιτισμικό τοπίο των Βρετανικών νησιών και πόσο εύκολα τα λαϊκά τραγούδια περνούσαν από τη μία κοινότητα στην άλλη. Καλένο Κάστιουρ Μι.

Ακούσαμε το Καλένο Costure Me και τώρα πάμε στο Then They For Sudden Joy Did Weep, που προέρχεται από τον βασιλιά Λίρ και βρίσκεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία όπου η χαρά και ο πόνος του Σέξπιρ συναντιόνται. Η ίδια ιδέα ότι κάποιος μπορεί να κλάψει από ξαφνική χαρά συμπυκνώνει την τραγική ευαισθησία του έργου. Η σύντομη μουσική διατύπωση μοιάζει σχεδόν σαν αναλαμπή, μια μικρή φράση που περνά και χάνεται, αφήνοντας πίσω της περισσότερο συναίσθημα από όσο θα περίμενε κανείς από τη διάρκεια της.

Ήταν το Then They For Sudden Joy Did Weep. Και τώρα θα ακούσουμε το Bonnie Sweet Robin. Είναι ένα μικρό, μικρό οργανικό διάλειμμα εδώ σε σόλο λαούτο. Η μελωδική του προέλευση ανήκει στην ευρύτερη παράδοση των ελισαβετιανών τραγουδιών και ο Ντιουπρέ μεταφέρει το υλικό σε καθαρά οργανικό χώρο. Η απουσία της φωνής είναι σημαντική. Ξαφνικά ακούμε το ίδιο μουσικό περιβάλλον χωρίς το ποιητικό κείμενο και αντιλαμβανόμαστε πόσο αυτάρκης μπορούσε να είναι η μουσική της εποχής. Bonnie Sweet Robin.

Bonnie Sweet Robin ήταν το τραγούδι για λαούτο που ακούσαμε. Και τώρα πηγαίνουμε στο When That I Was a Little Tiny Boy. Άλλο ένα τραγούδι από την 12η νύχτα που τραγουδά ο Φέστη στο τέλος του έργου. Είναι μία από εκείνες τις στιγμές όπου η ελαφρότητα κρύβει μια βαθύτερη μελαγχολία. Το τραγούδι μιλάει για την ενηλικίωση, την απώλεια της αθωότητας και την αναπόφευκτη φθορά της ζωής. Ο Σέξπιρ κλείνει έτσι την κωμωδία του με μια νότα που δεν είναι ακριβώς χαρούμενη, θυμίζοντάς μας ότι ακόμα και μέσα στην κωμωδία υπάρχει πάντα η σκιά του χρόνου. When that I was

Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι When That I Wasn't a Little Tiny Boy. Να πάμε τώρα στο Kemp's Jig, που είναι ένας μικρός χορευτικός θησαυρός. Το όνομα παραπέμπει στον William Kemp, διάσημο κωμικό ηθοποιό της εποχής του Shakespeare και μέλος του θειάσου του, τον μάλλον, Lord Chamberlain's Men. Η Ζίγκα, Jig, ήταν ζωηρός χορός και θεατρικό είδος, συχνά συνδεδεμένος με κωμικά ή λαϊκά στοιχεία. Στο σόλο λαούτο του Ντιπρέ ακούμε αυτή την ενέργεια συμπυκνωμένη σε λίγα δευτερόλεπτα, σαν μια μικρή σκηνή που θα μπορούσε να ξεπηδήσει κατευθείαν από το Ελισαβετιανό θέατρο.

Ήταν το Kemp's Jig. Τώρα να πάμε στο πιο γνωστό ίσως τραγούδι της εποχής, Green Sleeves. Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μελωδία και ταυτόχρονα ένα από τα μεγάλα ενίγματα της αγγλικής μουσικής παράδοσης. Η μελωδία καταγράφεται ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα και συνδέθηκε αργότερα με αμέτρητες εκδοχές και παραδόσεις. Παρότι συχνά συνδέεται στη λαϊκή φαντασία με τον ίδιο τον Σέξπιρ, δεν υπάρχει τεκμηριωμένη απόδειξη ότι είναι δική του δημιουργία. Εδώ έχει σημασία ακριβώς αυτή η διάκριση. Το τραγούδι ανήκει στο μουσικό κόσμο, μέσα στον οποίο έζησε ο Σέξπιρ, όχι κατά ανάγκη στον ίδιο τον Σέξπιρ. Green Sleeves.

Ακούσαμε το πασίγνωστο Green Sleeves που συνδέεται με τη σεξπυρική παράδοση. Να κατέβουμε τώρα από το θέατρο και την αυλή κατευθείαν στο πανδοχείο, την πυραρία. Το He That Will An Alehouse Keep είναι ένα τραγούδι που συνδέεται με τον Thomas Ravenscroft και αποτυπώνει το λαϊκό, σατυρικό κόσμο της Ελισαβετιανής Αγγλίας. Το Alehouse ήταν κοινωνικός χώρος, τόπος συνάντησης, ποτού, τραγουδιού και ανταλλαγής ειδήσεων. Το κομμάτι λειτουργεί επομένως σαν μουσικό στιγμιότυπο της καθημερινής ζωής, έξω από τον κόσμο των ευγενών και των μεγάλων σκηνών.

Ακούσαμε το He That Will an Ale House Keep και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Non Nobis Domine, το περίφημο λατινικό ψαλμικό κείμενο «Όχι σε μας, Κύριε, όχι σε μας, αλλά στο όνομά σου δώσε δόξα». Η παράδοση το συνέδεσε ιδιαίτερα με τον Ενρίκο τον Πέμπτο, αν και η ακριβής μουσική προέλευση εκδοχής αυτής παραμένει διαφορετικό ζήτημα. Είναι ένας ιδανικός επίλογος, γιατί μετά τον έρωτα, το θέατρο, το γέλιο, το θρήνο, τον πόλεμο και το λαϊκό τραγούδι, όλη αυτή η συλλογή που ακούσαμε σήμερα καταλήγει σε μια σύντομη προσευχή. Σαν να μας θυμίζει ότι πίσω από ολόκληρο το Ελισαβετιανό θέατρο υπάρχει ένας κόσμος όπου η μουσική μπορεί μέσα σε λίγες νότες να περάσει από το ανθρώπινο στο ιερό. Οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις είναι ιστορικά πολύτιμες, όχι μόνο γιατί το ρεπερτόριο είναι αυτό που είναι, αλλά και για τον ίδιο τον Alfred Deller, ο οποίος υπήρξε κεντρική μορφή στην αναβίωση του counter tenor, του ψηλού τενόρου και της παλαιάς αγγλικής φωνητικής μουσικής.

Ακούσαμε το «Non nobis domine», ένας περίφημος λατινικός ψαλμός, «Όχι σε μας, Κύριε, όχι σε μας, αλλά στο όνομά σου δώσε δόξα», που συνδέεται με τον Ερίκο τον Πέμπτο. Σήμερα ακούσαμε μουσική από την εποχή του Σέξπιρ. Πολλά από αυτά τα κομμάτια πιθανώς να ήταν μέρη των παραστάσεων του ίδιου του Βίλιαμ Σέξπιρ. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Κώστα Κυριακάκη για την πολύτιμη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.

Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Θα ξεκινήσω τη σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στο έργο του Άουλη Σάλινεν με ένα από τα πολύ σπουδαία έργα του, το οποίο είχα παρουσιάσει βέβαια και στο αφιέρωμα πριν από χρόνια, την μουσική ειδωματίου αριθμός 3 ή νυχτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη. Έχοντας συνθέσει το πέμπτο κουαρτέτο για έγχορδα και την πέμπτη συμφωνία και ξεκινώντας την τέταρτη οπερά του, ο Σάλινεν βρίσκει το χρόνο να γράψει τη μουσική δωματίου αριθμός 3 στην προβυγγία το χειμώνα του 1985-86. Πρόκειται για ελαφρούς χορούς, αστειεύεται ο συνθέτης, ενώ τονίζει σοβαρά τον νυχτερινό τους χαρακτήρα. Ένα είναι σίγουρο. Στις 22 του Γενάρη του 1986 ο Σάλινεν ολοκληρώνει ένα έργο που αξίζει να αναγνωριστεί ως μια ιδιαίτερη και σημαντική προσθήκη στο ρεπερτόριο του και στο ρεπερτόριο του βιολοντσέλου. Κάτι σαν ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο στην ουσία, αν όχι σε εξωτερική μορφή, ένα έργο που θα πρέπει να το απολαμβάνει οποιοδήποτε σολίστ με μια γραφή για το όργανο άξιο, πρόσεκτη και συνάμα μια εσωτερική ενέργεια ζηλευτή. Παραγγελία τρόπων τεινά του Φιλανδού βιολοντσελίστα Άρτο Νόρας, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το έργο, έδωσε την πρώτη του παράσταση με την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη στο φεστιβάλ Νααντάλι τον Ιούνιο του 1986. Ο ψεύδο λογοτεχνικός του τίτλος, μια σύνθεση εμβληματικών φανταστικών χαρακτήρων του Δον Χουάν, ο ελευθεριακός και σαγηνευτής, και του Δον Κιχώτη, ο αναποφάσιστος υπότης, ανακαλεί αλλά δεν παραθέτει το όπους 20 και όπους 35 των έργων του Ρίχαρ Στράους αντίστοιχα. Το έργο είναι το πιο δημοφιλές και ηχογραφημένο από τη σειρά των 9 μουσικών δωματίου του Σάλινεν. Η εισαγωγή, σκοτεινή και προβληματική, θα λειτουργήσει ως η σκιά στη μαγεία που θα ακολουθήσει. Η ένδειξη μαρτελάτο, δηλαδή παίξτε τις νότες με ένα απότομο αποφασιστικό κτύπημα από το δοξάρι, και τα έγχορδα που ακολουθούνται από ένα σόλο τσέλο, σηματοδοτούν την αφύπνιση της νυχτερινής ζωής του Δον Χουάν. Ο χορός, νούμερο 1, ξεκινά, ρυθμικά. Άουλη Σάλινεν, μουσική δωματίου αριθμός 3, ακούμε ένα πρώτο μέρος και επανέρχομαι. Νυχτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη. Παίζει τσέλο ο Τόρλαϊφ Τεντέν, μαζί του η Συμφωνιέτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνση του Όσμο Βένσκε.

Ακούσαμε ένα μέρος από την μουσική δωματίου αριθμός 3, η νυχτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη, του Άουλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το έργο προχωρά σαν μια σουίτα, σαν μια σερενάτα, όπου νέα θέματα διαδέχονται το ένα το άλλο με παραλλαγές ή απλές επαναλήψεις. Τα έγχορδα εκπλήσουν συνεχώς, άλλοτε με πιτσικάτο, άλλοτε αλλά κιτάρα, άλλοτε με κλάστερς, πόκο ποντιτσέλο, στη συνέχεια μια επίμονη πορεία προς τα εμπρός που οδηγεί σε ένα πλήρως διαμορφωμένο νέο χορό με χαρακτηριστικό τρόπο παίξηματος, το κον λένιο. Αυτές είναι διάφορες τεχνικές τέλος πάντων των εγχόρδων. Στα μισά του δρόμου ο Δον Χουάν μας συνοδεύεται από τον Σάντσο του. Τον ακούμε στο σόλο βιολί, σε ένα διακριτικό ντουο κονσερτάντε. Πολλές ακόμη μουσικές σκηνές οδηγούν αργότερα ακόμη και σε ένα τσιγκάνικο χορό. Ένα έργο εν ολίγης αριστουργηματικό για τη σύλληψη, αλλά και την πραγμάτωσή του. Ακούμε λοιπόν το υπόλοιπο της μουσικής δωματίου αριθμός 3, η νυχτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη και πάλι ο Torlife Tedén στο βιολοντσέλο και η συμφωνία της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Όσμο Βέντσκε.

Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας στο έργο του Φιλανδού σύγχρονου συνθέτη Άουλη Σάλινεν από την εκπομπή του Τρίτου «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» ξεκίνησε με ένα από τα πιο σπουδαία και όμορφα έργα του, τη Μουσική Δωματίου Αριθμός 3 ή Νυχτερινή Χορή του Δον Χουάν Κιχώτη, ουσιαστικά ένα κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα εγχόρδων. Έπαιξε τσέλο ο Torlife Tedden, μαζί του η συμφωνιέτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Όσμο Βένσκε. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σάλινεν ανέλαβε πολυάριθμες αξιόλογες θέσεις και συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και σύνολα. Διετέλεσε διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Φιλανδίας από το 1960 έως το 1969 και από το 1958 έως το 1973 διετέλεσε γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλανδικής Εταιρείας Συνθετών, ενώ παράλληλα υπήρξε και πρόεδρος της εταιρείας από το 1971 έως το 1973, μέλος της Σουηδικής Μουσικής Ακαδημίας και κάτοχος τιμητικών πτυχίων από τα Πανεπιστήμια του Ελσίνκη και του Τούρκου. Υπηρέτησε επίσης για αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλανδικής Εθνικής Όπερας. Το 1981 η Φιλανδική κυβέρνηση τον διόρισε καθηγητή τεχνών εφόρου ζωής, ο πρώτος διαγωνισμός του είδους. Δύο χρόνια αργότερα, το 1983, θα μοιραστεί το Διεθνές Βραβείο Σιμπέλιους με τον σπουδαίο Πολωνό συνθέτη Κριστόφ Πεντερέτσκι. Ακολουθεί η σύνθεση Ριτορνέλο έργο 36 που ακούμε από τον βιολονίστα Γιάκο Κουσίστο.

Ήταν η μικρή σύνθεση Ριτορνέλο έργο 36 που ακούσατε από τον Γιάκο Κου Σίστο και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του σύγχρονου Φιλανδού συνθέτη Άουλι Σάλινεν. Και θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα με την έξοχη τρίτη συμφωνία του σε τρία μέρη. Η συμφωνία γράφτηκε τα χρόνια 1974-75 κατόπιν παραγγελίας της φιλανδικής ραδιοτηλεόρασης. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας παρουσίασε για πρώτη φορά το έργο κατόπιν παραγγελίας της φιλανδικής ραδιοτηλεόρασης. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας παρουσίασε

Έντονα δραματική με απρόσμενες ανατροπές. Μουσική σφιχτή, γεμάτη κιταρικά μοτίβα που συχνά χρησιμεύουν ως δομικά στοιχεία για μεγαλύτερες δομές. Μουσική αξιοσημείο της ομορφιάς και συγκίνησης. Ενορχίστρωση αντάξια της μεγάλης ρώσικης σχολής. Ώρες-ώρες ανατριχιαστική. Άουρι Σάλινεν, συμφωνία αριθμός 3, έργο 35. Πρώτο μέρος, tempo energico e sostenuto. Δεύτερο μέρος, σακόν. Τρίτο μέρος, vivace, giocoso, finale. Την συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όκο Κάμου.

0: ήταν η Συμφωνία αριθμός 3 έργο 35 του Άουλη Σάλινεν που ακούσατε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Οκό Κάμου. Και με το σπουδαίο αυτό πιστεύω έργο ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στον σύγχρονο φιλανδό συνθέτη Άουλη Σάλινεν. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζος Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κλασικά Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Οι περισσότεροι μουσικόφιλοι, όταν ακούν κάποια ηχογράφηση κλασικής μουσικής, κάποιον πιανίστα με σημαντική δισκογραφία και βραβευμένο, έχουν στο μυαλό τους έναν μουσικό που εξασκείται από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να ασχολείται σοβαρά με τίποτε άλλο εκτός από τη μουσική, προκειμένου να κατακτήσει την τεχνική και να κατανοήσει βαθιά τα έργα που ερμηνεύει. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα εκπλαγείτε αν διαβάσετε το βιογραφικό του πιανίστα που θα ερμηνεύσει το κοντσέρτο που θα μεταδώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Στην ιστοσελίδα του έχει δύο τμήματα. Το ένα αφορά το πιάνο και το άλλο τη δικηγορία, την οποία δεν την ασκεί απλά. Είναι ένας πολύ καταξιωμένος νομικός με εξειδίκευση σε εμπορικές διαφορές, διεθνή εμπορική διαιτησία και διαιτησία σε διαφορές ανάμεσα σε επενδυτές και κράτη. Θεωρείται κορυφαίος παγκοσμίως στη διεθνή διαιτησία σε θέματα που αφορούν την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, καθώς και το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι Αυστραλός, με ασιατικά χαρακτηριστικά. Οι γονείς του γεννήθηκαν στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Το γραφείο του είναι στο Λονδίνο. Ως πιανίστας έκανε τον ντεμπούτο του στο Royal Albert Hall σε ηλικία 12 ετών. Σπούδασε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη, στη μουσική σχολή του Μανχάταν, υπό την καθοδήγηση της Νίνα Σβετλάνοβα. Στα 18 του όμως, πήρε την απόφαση να αφήσει τις σπουδές του στη μουσική, στη Νέα Υόρκη, και γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου στην Οξφόρδη. Μερικές από τις βιογραφίες του σε νομικές βάσεις ανέφεραν ότι είχε εγκαταλείψει την πιανιστική του καριέρα, αλλά το 2015 και το 2016 έδωσε δύο ρεσιτάλ στο Alcan Society στο Λονδίνο. Το δεύτερο το παρακολούθησε ο παραγωγός Mike Spring, ο οποίος έστειλε την ερασιτεχνική ηχογράφηση της συναυλίας στον Robert von Bahr, ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Beas στη Στοκχόλμη. Η Beas είχε σταματήσει να επενδύει σε νέους καλλιτέχνες, αλλά η ερμηνεία του Wii τους εντυπωσίασε. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη κυκλοφορία δίσκου του, στην οποία ερμήνευσε τη συμφωνία για σόλο πιάνο και το κοντσέρτο για σόλο πιάνο του Alcan, δύο πολύ δύσκολα, πολύ απαιτητικά για οποιονδήποτε πιανίστα έργα. Ακολούθησαν το 2020 ένας δίσκος με έργα του Talberg και το 2022 η μεταγραφή για σόλο πιάνο που έκανε ο Liszt στην ηρωική του Beethoven, καθώς και η μεταγραφή του Alcan επίσης για σόλο πιάνο του κοντσέρτου στη Ρέλα Σόνα του Μότσαρτ. Οι ηχογραφήσεις του έχουν πάρει εγκομιαστικές κριτικές και δεν είναι μόνο ηχογραφήσεις. Στο Λονδίνο αλλά και διεθνώς δίνει ρεσιτάλ, παίζει ο σολίστ σε κοντσέρτα και συμμετέχει σε σύνολα μουσικής δωματίου. Χαιρετίστηκε από το τρίτο πρόγραμμα του BBC ως ένας απολύτως εκπληκτικός πιανίστας που παίζει το άπεχτο. Είναι ίσως και ξεπερνά κάποιες φορές τα μουσικά και τεχνικά επιτεύγματα των πιο διάσημων επαγγελματιών, έγραψε το International Piano. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την υπερβατική τεχνική ικανότητά του, έγραψε το Classics Today. Την εκθαμβωτική δεξιοτεχνία του, το μουσικό περιοδικό του BBC και την άψογη μουσικότητά του, τον Gramophone. Στο βιογραφικό του δηλώνει τώρα ότι προσπαθεί να ισορροπήσει την αγάπη του για το πιάνο με τις απαιτήσεις μιας πολύ άσχολης διεθνούς καριέρας στη νομική. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 36ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, το κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Δίες Ελάσσονα που έγραψε ο Hans Bronsart von Schellendorf με σολίστ τον Paul Wee. Ο Schellendorf ήταν γερμανός συνθέτης που σπούδασε με τον Franz Liszt, ο οποίος του αφιέρωσε το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο. Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1830 σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν αντιστράτηγος, ο ένας αδελφός του έγινε υπουργός πολέμου και ο άλλος αδελφός υποστράτηγος του Kaiser. Όλοι στην οικογένεια ήταν στρατιωτικοί. Ο Hans ήταν η εξαίρεση. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο. Αργότερα σπούδασε με τον Τέοντορ Κούλακ και παρακολούθησε μαθήματα αρμονίας και αντίστοιξης. Το 1853 μετακόμισε στη Βαϊμάρη, όπου σπούδασε με τον Liszt για 4 χρόνια. Το κοντσέρτο του για πιάνο δημοσιεύθηκε το 1873 και παρέμεινε στο ρεπερτόριο για πολλά χρόνια. Ο Hans von Bülow θεωρούσε το κοντσέρτο του το πιο σημαντικό έργο από τη λεγόμενη σχολή της Βαϊμάρης. Το έπαιξε σε συναυλίες τουλάχιστον 10 φορές στην καριέρα του, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1973 με σολίστ τον Michael Ponti και το 2017
με τον Εμμανουέλ Ντε Πάξ. Στις 31 Μαΐου του 2024 κυκλοφόρησε η εντυπωσιακή ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε σήμερα με τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου και μαέστρο τον Μάικλ Κόλινς και στο πιάνο τον καταξιωμένο νομικό Πολ Γουί. Κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Δίεση Ελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Maestoso από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorff, ερμηνευμένο από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου με μαέστρο τον Michael Collins και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Paul Wee, από ηχογράφηση του 2024. Το υπέροχο αργό μέρος του κονσέρτου είναι σε ρυθμό τριών τετάρτων και τονικότητα στη ρεμίζωνα. Τα έγχορδα παίζουν σιγανά εισάγοντας το πιάνο που θα κάνει την εμφάνισή του με μια γλυκιά εκφραστική μελωδία. Μετά από μια όμορφη διαδρομή όπου το πιάνο οδηγεί, το μέρος αυτό θα σβήσει με τις συγχορδίες των εγχόρδων. Μέρος δεύτερο, Adagio Manon Tropo από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorff.

Ήταν το δεύτερο μέρος Αντάτζιο Μανών Τρόπο από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorff. Το κονσέρτο κλείνει με το πιο εντυπωσιακό του μέρος. Ένα φλογερό αλέγκρο στα 6-8, μια ξεσηκωτική ταραντέλα που διακόπτεται από κάποιες φανφάρες. Τα παιχνιδίσματα όμως του πιάνου θα επικρατήσουν και θα συμπαρασύρουν την ορχήστρα. Μαζί θα επιστρέψουν στο αρχικό θέμα. Μέρος τρίτο, Allegro con Fuoco.

ήταν το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf, ερμηνευμένο από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου και μαέστρο τον Michael Collins, με σολίστ τον Αυστραλό Paul Wee. Έναν μουσικό που κάνει μια επιτυχημένη καριέρα διεθνώς ως δικηγόρος και συνάμα βρίσκει χρόνο για να δίνει ρεσιτάλ και να ηχογραφεί δίσκους με απαιτητικά έργα κλασικής μουσικής. Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Interlude το 2021, ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινά στην επαγγελματική ζωή του ως δικηγόρος με την ενασχόλησή του με το πιάνο. Ο Paul Wee απάντησε ως εξής: «Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά θα θίξω μόνο ένα κοινό στοιχείο, το οποίο είναι η ερμηνεία. Κάθε εμφάνιση στο δικαστήριο είναι μια παράσταση, σαν μια εμφάνιση στη σκηνή, σε μια συναυλία. Ως δικηγόρος έχεις την ευκαιρία να πείσεις, να πάρεις τις σωστές απαντήσεις από ένα μάρτυρα ή να δώσεις τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του δικαστή. Είτε στην αίθουσα του δικαστηρίου, είτε στη σκηνή της συναυλίας, μια καλή ερμηνεία απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και επιτυχή εκτέλεση. Και όπως τα βάζω με τον εαυτό μου όταν χάνω κάποιες νότες σε μια συναυλία, έτσι κάποιες φορές εύχομαι να είχα κάνει μια ελαφρώς διαφορετική ερώτηση σε έναν μάρτυρα ή να είχα χειριστεί μια παρέμβαση στο δικαστήριο κάπως διαφορετικά». Αφήνω τα κονσέρτα για πιάνο και τις συνθέσεις του Σέλεντορφ, γιατί θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από ηχογράφηση του 2020 την ερμηνεία του Paul Wee στη μεταγραφή που έκανε για πιάνο ο Ζίγκισμοντ Τάλμπεργκ, στην ίσως πιο διάσημη άρια όλων των εποχών. Διάσημη, χάρη σε μεγάλο βαθμό, στη φωνή, στην ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας. Μία από τις ομορφότερες μελωδίες που έχουν γραφτεί στην ιστορία της μουσικής. Ο Τάλμπεργκ τη μεταφέρει στο πιάνο και την ερμηνεύει ο Paul Wee. Από την Όρμα του Μπελίνη, η προσευχή στη Θεά. Κάστα Ντίβα.

Ήταν η μεταγραφή για σόλο πιάνο του Sigismund Thalberg της Άριας Κάστα Ντίβα από την όπερα του Μπελίνη Νόρμα. Από ηχογράφηση του 2020, ερμηνευμένη από τον Paul Wee. Επιστρέφω στον Σέλεντορφ. Το 1861 παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του. Ήταν όπως εκείνος μαθήτρια του Λίστ. Ο Βάγνερ στην αυτοβιογραφία του αναφέρει ότι η Ίνγκεμπορκ ήταν πανέμορφη. Και δεν άρεσε μόνο στον Βάγνερ. Στην καριέρα της, κοινό και μουσική, την αποκαλούσαν η όμορφη Ίνγκεμπορκ. Γεννήθηκε το 1840 από Σουηδούς γονείς στην Αγία Πετρούπολη. Περιόδευε στην Ευρώπη παίζοντας πιάνο έως το 1867. Τότε σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις της λόγω του διορισμού του σύζυγου της στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Βασιλικού Θεάτρου στο Ανόβερο. Αφοσιώθηκε στη σύνθεση. Ανάμεσα στα έργα της είναι και ένα κοντσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα που έγραψε νωρίτερα το 1863. 10 χρόνια πριν γράψει το κοντσέρτο του σύζυγός της. Το έργο που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πολλοί θα ήθελαν να το αντιπαραβάλλω με το κοντσέρτο της όμορφης Ίνγκεμπορκ για να νιώσουμε την αλληλεπίδραση στη σχέση ενός αγαπημένου ζευγαριού. Όμως δυστυχώς το κοντσέρτο δεν έχει ηχογραφηθεί και πιθανότατα έχει χαθεί. Όμως δεν θα το αφήσω έτσι. Η Ίνγκεμπορκ έγραψε εκτός από το κοντσέρτο για πιάνο πολλά έργα. Μουσική δωματίου, τραγούδια, ορχιστρική μουσική και 4 όπερες που στην εποχή της γνώρισαν επιτυχία στη Γερμανία. Σε μια εποχή που οι γυναίκες ως συνθέτες όπερας βρίσκονταν ακόμη περισσότερο στη σκιά των ανδρών από όσο γυναίκες συνθέτες που έγραφαν άλλα είδη. Ήταν στη Βαϊμάρη το 1873 όταν παρουσιάστηκε η δεύτερη από τις 4 όπερές της, η Γέρι und Μπέτελη. Μια γοητευτική μονόπρακτη κομμωδία σε κείμενο που έγραψε ο Γκέτε το 1779. Ένα έργο που μελοποιήθηκε πολλές φορές με τις πιο γνωστές από τον Άντολφ Άνταμ το 1834 και τον Γκαετάνο Ντονιτσέτη το 1836. Η πλοκή είναι πολύ απλή. Ο Γέρι είναι ένας νεαρός αγρότης, καλοσυνάτος και χαρούμενος. Πολιορκεί μάταια τη νεαρή Μπέτλι, μια δραστήρια και ανεξάρτητη αγρότησα που μένει με τον πατέρα της και απεχθάνεται την ιδέα του γάμου. Ο Γέρι, αποθαρρυμένος, απευθύνεται στον Τόμας, τον φίλο του που απολύθηκε πρόσφατα από το στρατό. Εκείνος δέχεται να μεσολαβήσει. Στην αρχή προσπαθεί να την κάνει να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που διατρέχει όταν ζει μια νεαρή γυναίκα χωρίς σύζυγο. Όμως εκείνη, που είναι συνηθισμένη στη σκληρή δουλειά, νιώθει ότι είναι αρκετά δυνατή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Τόμας γίνεται επιθετικός, βίαιος, σπάει το παράθυρο του σπιτιού της Μπέτελη. Ο Γέρι φτάνει εγκαίρος και προσπαθεί να τη σώσει. Τραυματίζεται παλεύοντας με τον Τόμας και περιθάλπτεται από τη νεαρή γυναίκα που σιγά σιγά αλλάζει γνώμη. Ο Τόμας μετανιώνει, προσφέρεται να πληρώσει τη ζημιά και όλοι χαρούμενοι ετοιμάζονται για το γάμο. Η υπέροχη εισαγωγή και το ντουέτο της Μπέτελη με τον πατέρα της από την ορχήστρα Μάλμο στη Σουηδία, την οποία στην προκειμένη περίπτωση διευθύνει ο Ντάριο Σάλβι. Στο ρόλο της Μπέτελη η Κάρολάιν Μπρούκερ και στο ρόλο του πατέρα της ο μπάσος Ζούνκε Τάμς Φράιερ. Από ηχογράφηση του 2020. Γέρι und Μπέτελη της Ίνγκεμπορκ φων Μπρόνσατ.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 36ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδη Εσελάσσονα του Hans Bronsart von Schellendorf και με αφορμή την ερμηνεία του πιανίστα Paul Wui, την ηχογράφησή του στη μεταγραφή για σόλο πιάνο από τον Sigismund Thalberg της άριας Casta Diva από την όπερα του Μπελίνη Norma. Και κλείσαμε με δύο μέρη από ένα έργο της συζύγου του Schellendorf, την εισαγωγή και ένα ντουέτο από την όπερα Γέρι und Μπέτελη της Ingeborg von Bronsart. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του Paul Wui, ο οποίος απευθυνόμενος σε νέους μουσικούς είπε τα εξής: «Το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε ότι η αγάπη σας για τη μουσική και το όργανό σας δεν συνδέεται με την επιθυμία σας να γίνετε επαγγελματίας μουσικός. Η γνήσια αγάπη για τη μουσική δεν είναι το ίδιο με το να λατρεύεις την ιδέα να γίνεις ένας επιτυχημένος επαγγελματίας μουσικός. Δυστυχώς, έχω γνωρίσει πολλούς μουσικούς που έχουν μπερδέψει αυτά τα δύο. Ρωτήστε τον εαυτό σας σε κάθε στάδιο γιατί κάνετε αυτό που κάνετε και μην ξεχνάτε ποτέ πώς αγαπήσατε τη μουσική εξ αρχής. Κρατήστε αυτή τη φλόγα αναμένη. Η χαρά και τα πλούτη που υπάρχουν στη μουσική είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε καριέρα και αν δεν καταλήξετε να είστε επαγγελματίας μουσικός, αυτό δεν θα μειώσει την ικανότητά σας να απολαμβάνετε όλους τους θησαυρούς που έχει να προσφέρει η μουσική. Στην πραγματικότητα, κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν έτσι εκτιμάς και απολαμβάνεις τη μουσική περισσότερο. Ως το τέλος, το χοροδιακό φινάλε από την όπερα «Γέρι und Μπέτελη». Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις.
2: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Τζακ Σαβορέτη παρουσιάζει το «We will always be the way we were tour». Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του και τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop, την folk και την μεσογειακή ευαισθησία, ο Βρετανοϊταλός τραγουδοποιός επιστρέφει στην Αθήνα για μία βραδιά κάτω από τον Αττικό ουρανό. Παλιές επιτυχίες συναντούν νεότερες δημιουργίες σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, εξομολογητική διάθεση και τη δύναμη της ζωντανής μουσικής. Ένα μουσικό ταξίδι για όσα αλλάζουν με το χρόνο, αλλά και για εκείνα που παραμένουν αναλύωτα μέσα μας. Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η δράση στα ίχνη των λογοτεχνών μας προσκαλεί σε μια διαφορετική θεατρική περιπατητική διαδρομή. Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα κτίρια της πόλης μετατρέπονται σε σκηνικό, καθώς η λογοτεχνία συναντά το θέατρο και η μνήμη ζωντανεύει μέσα από λέξεις και αφηγήσεις. Οι θεατές περπατούν στα ίχνη δημιουργών που συνέδεσαν τη ζωή και το έργο τους με την Αθήνα, ανακαλύπτοντας ιστορίες κρυμμένες πίσω από γνώριμες όψεις. Ένας περίπατος που μας καλεί να κοιτάξουμε ξανά την πόλη και να ακούσουμε τις φωνές που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα της. Και στη Θεσσαλονίκη, το Flaming Festival ανοίγει τις πόρτες του για ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Παραστάσεις, μουσική, συζητήσεις και διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης δημιουργούν έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και ελευθερίας. Το φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο σύγχρονες φωνές και ιστορίες, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την ορατότητα, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για μια κοινωνία περισσότερο ανοιχτή και συμπεριληπτική. Μια γιορτή δημιουργίας που υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρχει και να εκφράζεται χωρίς φόβο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στο Παρίσι του 1914, παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τις δυνάμεις με ορθωμένα εθνικά σύνορα, ο 37χρονος Μανουέλ Ντεφάγια, μετά από πρόσφατη μικρή επιτυχία στο όνομα του εξωτισμού με όπερα, θέλει να φέρει τώρα το χρώμα της λαϊκής μουσικής της πατρίδας του σε πολυσύχναστο σαλόνι μιας ευεργέτιδας των τεχνών και φίλης του. Με τη μουσική γλώσσα της λόγιας παράδοσης της Δύσης και μελωδίες και ρυθμούς λαϊκών τραγουδιών και χορών, συνθέτει 7 τραγούδια για φωνή και πιάνο. Έτσι θα τους ταξιδέψει στην Ισπανία. Βόρεια με ένα ήρεμο παράπονο θρήνο. Στην Ανδαλουσία με μελωδία από ανανούρισμα που άκουγε από όσο θυμάται τον εαυτό του. Με τα 3/8 του ρυθμού του ζωντανού τσαχπίνικου χορού Χώτα και λέξεις που μιλούν για έρωτα κρυφό στην Αραγωνία. Λένε πως δεν είμαστε ερωτευμένοι γιατί δεν μας βλέπουν να μιλούμε. Ας ρωτήσουν τις καρδιές μας. Πρέπει να σ' αφήσω τώρα. Σε χαιρετώ, γλυκιά μου αγάπη, μέχρι αύριο και ας μην το

Ο πόλεμος ξεσπά και ο Ντεφάγια φεύγει από το Παρίσι πριν παρουσιάσει τα τραγούδια του, που πρωτοπαίζονται τελικά στο σπίτι τους, στη Μαδρίτη, τον Ιανουάριο του 1915. Στο Παρίσι παρουσιάζονται μετά το τέλος του πολέμου το 1920 και έκτοτε ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο σε περισσότερες ενορχιστρωτικές εκδοχές λόγιας μουσικής από ό,τι ο ίδιος είχε φανταστεί. Έναν αιώνα αργότερα, το 2014, με τις νότες των 7 λαϊκών τραγουδιών του Μανουέλ Ντεφάγια, ένα σύνολο μουσικών από όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, που με διάφορους τρόπους παίζουν πάντα διασχίζοντα σύνορα, με τους ήχους μουσικών οργάνων της λόγιας και της λαϊκής μουσικής, ανάμεσα σε δύο κόσμους, εποχές, με μαντολίνο, βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, κλαρινέτο, κιθάρα, άρπα και κρουστά. Χωρίς λόγια, μας ταξιδεύουν σε μια εκδοχή του μουσικού τόπου της Αραγωνίας του Μανουέλ Ντεφάγια, χωρίς σύνορα.

Από τα Siete Canciones Populares Españolas, 7 λαϊκά ισπανικά τραγούδια για φωνή και πιάνο του Μανουέλ Ντε Φάγια, ακούσαμε το τέταρτο, χορό Χώτα. Στην αρχική εκδοχή για φωνή και πιάνο, απόσπασμα από ζωντανή ηχογράφηση με τη σοπράνο Βικτόρια Ντε Λος Άγχελες και την Αλήθεια Ντε Λα Ρόκα στο πιάνο. Και έπειτα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αβέα Βιτάλ, σε διασκευή του David Bruce για τη σύνθεση του μουσικού συνόλου Between Worlds, με τον Αβέα Βιτάλ στο μαντολίνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που ζητάς να γίνουμε καλύτεροι.

επιστρέφω στο κοινό εκείνο που μου δάνεισε, το υλικό για αυτό το έργο. Είναι λοιπόν δίκαιο, αφού το τέλειωσα, προσέχοντας όσο μπορώ να αποδώσω την αλήθεια, να το δώσω πίσω. Αφού οι άνθρωποι δεν αηδιάζουν ποτέ με τα ελαττώματά τους, δεν πρέπει και να κουραζόμαστε να τους τα καταλογίζουμε. Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο πρόλογος των χαρακτήρων του ενός και μοναδικού έργου του Λαμπριγέρ, όπου ήδη έχει αποτυπωθεί η πρόθεση και ο χαρακτήρας του. Ένας μετριόφρον συγγραφέας που θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι.

Πόσοι αιώνες κύλησαν για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναβρούν το ύφος των αρχαίων στις επιστήμες και τις τέχνες και να υιοθετήσουν επιτέλους πάλι το απλό και το φυσικό. Λαμπριγιέρ.

Υπάρχουν φοβερά δεινά και φρικτές συμφορές που δεν τολμούμε ούτε να τις σκεφτούμε και που η θέα τους και μόνο μας φέρνει ρίγος. Αν τύχει και πέσουν πάνω μας, βρίσκουμε μέσα μας δυνάμεις που ούτε καν τις υποψιαζόμασταν. Αντιμετωπίζουμε τη δυστυχία και τα καταφέρνουμε καλύτερα από όσο ελπίζαμε.

Ο έρωτας γεννιέται απότομα, αστόχαστα, από ιδιοσυγκρασία ή από αδυναμία. Ένα όμορφο χαρακτηριστικό μας προσελκύει, μας κάνει να παίρνουμε αποφάσεις. Η φιλία, αντίθετα, δημιουργείται σιγά-σιγά με τον καιρό, με τη συνήθεια, με τη μακροχρόνια σχέση. Πόσο πνεύμα, πόση καλοσύνη, πόση προσέγγιση, πόσες εξυπηρετήσεις και πόση φιλοφροσύνη με τους φίλους, για να δημιουργήσουμε μετά από πολλά χρόνια πολύ λιγότερα από ό,τι κάνει καμιά φορά μέσα σε μια στιγμή ένα ωραίο πρόσωπο ή ένα ωραίο χέρι. Ο χρόνος δυναμώνει τις φιλίες, αλλά εξασθενίζει τον έρωτα.

Λαμπριγέρ. Πλησιάζω μια μικρή πόλη και να είμαι κιόλας σε ένα ύψωμα από όπου την ανακαλύπτω. Είναι κτισμένη στην πλαγιά. Ένα ποταμάκι κυλάει γύρω από τα τείχη της και μετά κατευθύνεται σε ένα ωραίο λιβάδι. Πυκνό δάσος την προστατεύει από τους κρύους ανέμους και το βοριά. Την κοιτάζω λουσμένη μέσα σε τόσο καθάριο φως που μπορώ να μετρήσω τους πύργους και τα καμπαναριά της. Μου φαίνεται σαν ζωγραφιά πάνω στην πλαγιά του λόφου. Γεμάτος θαυμασμό φωνάζω τη ευτυχία να ζεις κάτω από ένα τόσο ωραίο ουρανό και σε ένα τόσο υπέροχο μέρος. Κατηφορίζω στην πολιτεία. Δεν κοιμάμαι καλά-καλά δύο νύχτες εκεί και έχω γίνει κιόλας ίδιος με αυτούς που την κατοικούν. Θέλω να φύγω από αυτήν. Λαμπριγέρ.

εκτιμάς την αξία και αφού την ανακαλύψεις να τις φέρεσαι καλά. Αυτά είναι δύο μεγάλα βήματα που πρέπει να κάνεις αμέσως και τα οποία οι περισσότεροι ισχυροί είναι απολύτως ανίκανοι να κάνουν.

ρωτούν καμιά φορά γιατί να μην αποτελούν όλοι οι άνθρωποι μαζί ένα μόνο έθνος και γιατί δεν θέλησαν να μιλούν την ίδια γλώσσα, να ζουν κάτω από τους ίδιους νόμους και να αποδέχονται τα ίδια ήθη και έθιμα και την ίδια θρησκεία. Όμως, όταν σκεφτώ πόσο διαφορετικά είναι σε κάθε άνθρωπο τα αισθήματα, οι προτιμήσεις και ο τρόπος σκέψης, εκπλήσωμαι όταν βλέπω 6 το πολύ 7 άτομα να ζουν κάτω από την ίδια στέγη και να συνθέτουν μια οικογένεια. Λαμπριγέρ.

Πόση τέχνη χρειάζεται για να ξαναγίνουμε φυσικοί? Πόσος χρόνος, πόσοι κανόνες, προσοχή και δουλειά απαιτούνται για να χορεύουμε με την ίδια απλότητα και χάρη με την οποία περπατάμε? Για να τραγουδάμε όπως μιλάμε, για να μιλάμε και να εκφραζόμαστε όπως σκεφτόμαστε, για να βάζουμε τόση δύναμη, ζωντάνια, πάθος και πιστικότητα σε ένα λόγο που έχουμε μελετήσει και που εκφωνούμε στο κοινό? Όσοι έχουμε καμιά φορά αυθόρμητα και χωρίς προετοιμασία σε μια οικία συζήτηση. Λαμπριγέρ.

ακόμα και ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι άνισος. Έχει εξάρσεις και καταπτώσεις. Ενθουσιασμοί τον πιάνουν και τον αφήνουν και τότε, αν είναι σόφρον, θα πρέπει να μιλάει λίγο. Να μην γράφει καθόλου και να μην προσπαθεί να φαντάζεται ή να μαντεύει. Μπορούμε να τραγουδήσουμε όταν είμαστε κρυωμένοι. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μας ξανάρθει η φωνή. Γράφει ο Λαμπριγέρ και το σημερινό μήνυμα ανακαλύπτει στο έργο του σπινθήρες για το πώς κανείς γίνεται καλύτερος. Πρώτα για τον ίδιο και ύστερα για όσους ζουν μαζί του. Και συνεχίζει ο Λαμπριγέρ. Γινόμαστε πιο κοινωνικοί και ευχάριστοι με τα χαρίσματα της καρδιάς και όχι του πνεύματος. Every Sunday.

Τίποτα δεν είναι ευκολότερο για το πάθος από το να νικήσει τη λογική. Όμως ο μεγάλος του θρίαμβος είναι όταν νικάει το συμφέρον.

0: νιώθουμε την αρχή και την παρακμή του έρωτα από την αμηχανία που έχουμε όταν μένουμε μόνοι οι δυο μας. Λαμπριγέ.
1: Παίζαμε σκάκι και η πατάκι. Μη ρίχνεις τάχτες έξω από το τασάκι.

0: Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χίλιαδες ένα.
1: Ήρθε, πέρασε και ακόμα γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
0: Κράτα

0: εσένα.
1: Άραγε πήγε κανείς από τους δυο τους στο ραντεβού. Κι αν πήγαν και οι δύο, τι έγινε? Βγήκε το τραγούδι αληθινό. Η κυρία λέγεται Αρλέτα. Σιωπά. Κρατάει χρόνια τώρα καλά φυλαγμένα τα μυστικά της αγάπης. Η συνδρομή της πολύτιμη στο σημερινό μήνυμα για όσους θέλουν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Καταρχήν, χωρίστε από την αγάπη με έννοια και φροντίδα για αυτόν που διώχνετε.

Λαμπριγέρ. Κάποιοι πέφτουν από ψηλά εξαιτίας των ίδιων ελαττωμάτων χάρη στα οποία ανέβηκαν. Και στα παιδιά όλα φαίνονται μεγάλα. Οι αυλές, οι κήποι, τα κτίρια, τα έπιπλα, οι άνθρωποι, τα ζώα. Στους ανθρώπους τα υλικά πράγματα φαίνονται μεγάλα, ενδεχομένως για τον ίδιο λόγο, επειδή οι ίδιοι είναι μικροί. Αυτά για όσους είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να γίνουν καλύτεροι. Πάμε για εξομολογήσεις, μπας και ξαναζεσταμένοι, αλλά όριμοι έρωτες αλλάξουν τον κόσμο.

τη σημερινή κλίση σε σένα που ζητάς να γίνουμε καλύτεροι, στείλαμε αποσπάσματα από τους χαρακτήρες του Λαμπριγέ σε μετάφραση της Ελένης Ζωγραφίδου. Μαζί, μόνο, Καριωτάκης Λένα Πλάτωνος, Σαβίνα Γιαννάτου. Αϊβί Ντιντέρα, Πετράρχης, Φραντς Λίστ, Λουτσάνο Παβαρότη. Λίντ, όπως 27, νούμερο 7, Ραχμάνινοφ, Άννα Νετρέμκο, Σοπράνο. Ορχήστρα Θεάτρου Μαρίνσκι, Βαλέρι Γκοτζίεφ. Γκριν Γκράς, Τομ Γουέιτς, Σκάρλετ Γιόχανσον. Κοκορόζι, Χάουζες. Γουιθρή, Πάτι Σμιθ. Ο Τάκης, Αρλέτα. Χέρτς, Μάρτιν Μπαλέν.

αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε σένα που ζητάς να γίνουμε καλύτεροι. Αποσπάσματα από τους χαρακτήρες του Λαμπριγέ. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Σωτήρη Σουλιώτης, προσίγγερ Κρίστενσεν.

0: αυτό. Αυτό ήταν. Έτσι άρχισε. Αυτό είναι. Συνεχίζει. Κινείται. Πιο πέρα. Γίνεται. Γίνεται αυτό και αυτό και αυτό. Πάει πιο πέρα από αυτό. Γίνεται άλλο. Γίνεται πιο πολύ. Συνδυάζει το άλλο με το παραπάνω και συνεχίζει να γίνεται άλλο και παραπάνω. Πάει πιο πέρα από αυτό. Γίνεται κάτι άλλο από το άλλο και παραπάνω. Γίνεται κάτι. Κάτι καινούριο. Κάτι όλο και πιο καινούριο. Γίνεται αμέσως τόσο καινούριο όσο δεν γίνεται. Προχωράει. Σουλατσάρει. Αγγίζει. Αγγίζεται. Συλλαμβάνει σκόρπιο υλικό. Μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ίνγκερ Κρίστενσεν. Αυτό. Μετάφραση Σωτήρη Σουλιώτης. Μέσα σε μια τόσο μικρή λέξη, αυτό, μπορεί να χωρέσει ο κόσμος.
1: Handlingen, symmetrier. Et samfund kan være sustainet, at alt en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at livet gået i chok. Og hjertet helt i skygge, og hjertet næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der blød som en krop. Η δράση, συμμετρίες. Η κοινωνία μπορεί να πετρώσει σαν να ήταν μια πέτρα μοναχή και ο κόσμος της να κοκαλώσει ωσότου η ζωή να σβηστεί. Και η καρδιά στη σκιά έχει πέσει και η καρδιά μόλις πάει να χαθεί μέχρι κάποιος να αρχίσει να χτίζει μια πόλη σαν σώμα απαλή.
0: Αν πιστέψει κανείς την ίδια την ποιήτρια, το αυτό γράφτηκε εντελώς τυχαία. Όταν έστειλε το 1967 το μυθιστόρημα Αζόρνο στον εκδότη, διαπίστωσε ότι αυτό ήταν. Αυτή η πρόταση έγινε και το έναυσμα της εν λόγω ποιητικής συλλογής. Ένα αρχιτεκτονικά δομημένο. Ένα αρχιτεκτονικά δομημένο.

τάσεις, ακεραιότητες, καθολικότητες, που Ίνγκερ Κρίστενσεν δανείζεται από τη διδασκαλία του δανού γλωσσολόγου Βίγκο Μπρένταλ. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί τους αριθμούς 3 και 8 ως αρχές σύνθεσης, ως μαθηματικό σύνολο όπου εκτελήσεται το κείμενο. Το σύστημα ανέμεν στερεί από την ποιήτρια ένα κομμάτι καλλιτεχνικής ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα η γλώσσα της αποκτά ένα βαθμό ανεξαρτησίας, καθότι το σύστημα και η γλώσσα συνθέτουν το ποίημα.

Για όλα αυτά μας πληροφορεί στο επίμετρο του βιβλίου ο Σωτήρης Σουλιώτης, μεταφραστής του ποιητικού αρχιτεκτονήματος της Inger Christensen από τα δανικά στα ελληνικά. Και συνεχίζει στο επίμετρο του μεταφραστής. Στον πρόλογο και το λόγο περιγράφεται με στυλ Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου. Και στον επίλογο περιγράφεται ο φόβος για την καταστροφή του. Όμως είναι παράξενο το πώς λαμβάνει χώρα η δημιουργία αυτή. Η ποιητική συλλογή αρχίζει με τη λέξη «αυτό» και μετά σχεδόν επεκτείνεται, μεγαλώνει και γίνεται κείμενο. Από το «αυτό» δημιουργείται με την γραφή ένας κόσμος. Η Inger Christensen με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου ως κοσμολογικό φαινόμενο, αλλά και στη δημιουργία ως γλωσσικό φαινόμενο. Αυτές οι δύο εκδοχές της δημιουργίας αλληλοσυμπληρώνονται με το να εξαρτώνται η μία από την άλλη για την κατανόηση του κόσμου από τον άνθρωπο. Η Inger Christensen με το «αυτό» δείχνει να τονίζει ότι η σχέση της γλώσσας με τον κόσμο πρέπει να δέχεται συνεχώς προκλήσεις για να μην ατροφήσει.

Στον έξοχο πρόλογο θα δοθεί όχι μόνον η αρχή της δημιουργίας, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που θα καθορίσουν στη συνέχεια την πορεία προς την πιθανή καταστροφή. Για παράδειγμα, από εκεί ξεκινάει η ψευδέστηση της ελευθερίας. Μέσα σε έναν κόσμο που για να στερεωθεί χρειάστηκε να ορίσει συμφωνίες και συμβάσεις. Σκηνοθετούν, γιατί σκηνοθετούν μια ελευθερία, γιατί εξαναγκάζονται να επιθυμούν να πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι και γιατί αυτό, όταν πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, ξεχνούν τι είναι ελευθερία και ξεχνούν το δικό τους τυχαίο θάνατο. Σκηνοθετούν γιατί σκηνοθετούν μια τάξη. Το αυτό, γραμμένο τη δεκαετία του 60, εκδόθηκε το 1969, φέρει μέσα του το όραμα μιας κοινωνίας που θα ανατρέψει το άσχημο σώμα της υπάρχουσας, εγκυμονεί το όνειρο, την ουτοπία. Το κείμενο δείχνει έντονο ενδιαφέρον για πολλά από τα κεντρικά πολιτικά θέματα του τέλους της δεκαετίας του 60, όπως η αλληλεγγύη, η μοναξιά και η αποξένωση στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Πολλά χωρία από το αυτό διαβάστηκαν σε λαϊκές κινητοποιήσεις εκείνης της εποχής και πολλοί μουσικοί μελοποίησαν αποσπάσματά του. Συνεχίζει να μας πληροφορεί στο επιμετρό του ο Σωτήρης Σουλιώτης. Στο κεντρικό τμήμα, ο λόγος αναφέρεται στη γυναικεία απελευθέρωση και στην εξέγερση των νέων, όπως και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η ελευθερία, ο εξαναγκασμός, η κανονικότητα και η παραφροσύνη είναι από τα πιο σημαντικά θέματα.

Ο Σωτήρης Σουλιώτης μεταφράζει σκανδιναβική λογοτεχνία και λογοτεχνία των χωρών της Βαλτικής στα ελληνικά. Πιστεύει ότι αν κάτι αξίζει από τη λογοτεχνική μετάφραση είναι η πολιτιστική επαφή ανθρώπων και λαών, έτσι ώστε να υπάρχει γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Διαφορετικά, η μετάφραση λογοτεχνικών έργων δεν έχει κανένα νόημα, όπως λέει. Γιατί να διαβάζουμε τους ξένους και να μας διαβάζουν και αυτοί, αν δεν λαμβάνουμε κάτι από την πραγματικότητά τους και εκείνη από τη δική μας.

0: Αγαπητή Ίγκερ, πάει καιρός από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά, όταν σε γνώρισα το 2004, που τελικά κατεβήκαμε μαζί στην Ελλάδα, εσύ μαζί με άλλες ποιήτρες της Δανίας. Εκεί σε γνώρισα σαν άνθρωπο και με εντυπωσίασε ο αυθορμητισμός σου, η ειλικρίνειά σου, το ενδιαφέρον σου για τη ζωή και τον κόσμο και η αγάπη σου για τη δικαιοσύνη. Και βέβαια ήταν μια πρώτη γνωριμία με την ποίησή σου. Τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε ήταν πολύ καιρό αφότου μας άφησες, το 2016, όταν μετέφραζα το «Αυτό» για τις εκδόσεις Εξπυρικών, που μου ζήτησαν κάτι το οποίο είχα σχεδόν πάψει να περιμένω από το 2004. Να μεταφράσω ποίησή σου όχι για κάποια διοργάνωση, αλλά για έκδοση βιβλίου σου, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εκεί γνωρίστηκαν πλέον για τα καλά με το έργο σου, την τόσο συστηματική, αρμονική και ταυτόχρονα ποικιλόμορφη ποίηση. Μια ποίηση που εμπεριέχει όλα τα ρίστα εκφραστικά μέσα, ομοιοκαταληξία, ελεύθερο στίχο, σονέτα και άλλα. Σαν πολύχρωμα τουβλάκια Lego που τους αλλάζεις θέσεις και φτιάχνεις κάθε φορά διαφορετικό σχήμα, το οποίο ωστόσο αποτελείται από τα ίδια τουβλάκια. Και όλα αυτά όχι ετερόκλητα ή τυχαία, αλλά υποκείμενα στους δικούς σου νόμους και το δικό σου συνέστημα.
1: Το κείμενο 1. Μεταβλητότητες. Μετά το πρώτο πρωί αναζητώ την ακατέργαστη διαμόρφωση των χιλιών. Ξανά και ξανά φυλάω την ανάμνηση του «Δώσε μου, δώσε μου» το αλάτι και τη λευκή επίγνωση σε ατέλειωτη γραφή. Ό,τι έδωσε στις σκέψεις μου είναι λόγια και περιτώματα, ένα σώμα με τις λειτουργίες ενός αστεριού. Ό,τι μου έδωσες είναι σκέτο πρωί, το πάθος μου να προχωρώ.
0: Η δημιουργική τρέλα που οδηγεί σε επανάσταση και όχι στην απομόνωση, ένα από τα αγαπημένα σου μοτίβα, μου φέρνει στο νου κάποια πράγματα που είπες τότε. Εμείς οι μεγάλοι θέλουμε ακριβώς ό,τι και οι νέοι, απλά το κάνουμε πολύ λιγότερο λόγω αντοχών. Ή μπορεί να λένε ότι η ποίηση δεν πουλάει, αλλά εκδότης χωρίς ποίηση δεν θεωρείται σοβαρός, άρα δεν πρόκειται να πουλήσει. Αυτά εγώ τα βάφτισα οι αλήθειες της Ίγκερ. Ή αλλιώς, σκέψεις για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Η νεότητα δεν χάνεται, απλά λιγοστεύει και η ποίηση είναι δύναμη που μετράει. Πόσο σε ευγνωμονώ για αυτές τις αλήθειες σου.
1: Το κείμενο 2. Μεταβλητότητες. Μετά το δεύτερο πρωί αναζητώ την έξαλλη ευτυχία των χιλιών. Ξανά και ξανά διαμορφώνω τον άνεμο έτσι που να μιλάει τόσο γλυκά με τον ουρανό και ένας άγγελος να γίνεται τρομερός ανάμεσά μας. Ό,τι έδωσε στις σκέψεις μου είναι η τυφλότητα της συνουσίας, μια ανάγκη για την αδέξια έκφραση. Ό,τι μου έδωσε είναι σκέτη φαντασία, το πάθος μου να προχωρώ.
0: Το αυτό, όπως λένε όλοι όσοι το διάβασαν στα ελληνικά, τα έχει όλα. Δομή, τεχνική, ένταση, πάθος, μηνύματα. Το έγραψε σε μια εποχή ταραγμένη, τη δεκαετία του 60, που σήμερα πολλοί κόσμος αναπολύει με νοσταλγία. Όμως τότε, με τα μάτια εκείνης της εποχής, υπήρχαν φλέγοντα ζητήματα που οθούσαν τον κόσμο σε διαμαρτυρία και φυσικά δεν άφηναν αδιάφοροι ούτε εσένα. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, οι βόμβες Ναπάλμ, η πυρηνική απειλή ως συνέπεια του ψυχρού πολέμου, η ανισότητα ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο κόσμο και άλλα.
1: Η δράση. 5. Μεταβατικότητες. Στην κοινωνία κάθεται ο ντεσάντ με την αλυσοδεμένη. Το στήθος, τον ώμο της, αργά-αργά αγγίζει. Ψιθυρίζει ότι το σύνολο πρέπει να υποχωρήσει στην όρεξη των λίγων που τους άλλους τεμαχίζει. Μετά, σχετικοποιεί με μια ανάποδη το κάθε της μέλος και τα ανακατεύει χτυπώντας τα όλα μαζί, μέχρι που εκείνη να μοιάζει με ένα ατέριαστο κράμα, σαν νύχτα που στη μέρα έχει χωθεί. Μετά της διαβάζει αυτά που έχει γράψει για των κοινωνικών συστημάτων τη μεταφυσική και λέει ότι όλα μα όλα τα σπρώχνει της εξουσίας η μάχη σαν ανάγκη σεξουαλική. Όμως πολιτικό δείγμα κανείς δεν τολμά να δώσει, που καίει μέσα στο δέρμα ενός μικρού κοριτσιού, γιατί η Ναπάλμ δεν είναι παρά τον ΗΠΑ η σφραγίδα, ανήκει στη χώρα που είναι η χώρα του Θεού.

0: Όμως το αυτό, όπως και η ποίησή σου και εσύ η ίδια, είναι διαχρονικό. Ή μάλλον, πολλές εποχές αποτελούν αντίγραφο η μία της άλλης. Σήμερα ζούμε κάτι παρόμοιο. Υπάρχει ένας πόλεμος στη Συρία, με παρόμοιες συνέπειες, όπως νεκροί, καταστροφές, πρόσφυγες, εκτοπισμένοι. Υπάρχει το ζήτημα της Παλαιστίνης. Υπάρχει ο φόβος για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η τρομοκρατία, που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για αύξηση των μεθόδων καταστολής και καταπίεσης των λαών. Υπάρχει η ξενοφοβία που διαδέχτηκε τα ανοιχτά σύνορα του 2004. Και βέβαια υπάρχει αντίδραση και αντίσταση σε όλα αυτά, μεταξύ άλλων και μέσω της τέχνης. Όταν τα σκέφτομαι αυτά, θυμάμαι ακόμα κάτι που είπες. Τι να κάνω, μήπως να μπω στην πολιτική? Εκείνη τη φορά που ήρθα επίσκεψη στο σπίτι σου το πρωί να μιλήσουμε για ποίηματα. Με εκείνη τη φράση σου κατάλαβα το πόσο υπεύθυνος και συνειδητός άνθρωπος είσαι. Δεν θα πω ήσουν, δεν μου κάθεται. Ότι αν κάπου βλέπεις πως τα πράγματα δεν πάνε καλά, εσύ ο ίδιος νιώθεις ότι έχεις χρέος να πάρεις ενεργά μέρος, χωρίς φανφάρες ή βαρισίμαντες σκέψεις. Ακόμα μια αλήθεια της Σίνγκερ για μένα.
1: Το κείμενο 7. Συνεκτικότητες. Στην αρχή θα εντοπίζεται εύκολα στον κάθε διαδηλωτή μια τάση να κάνει ότι είναι παράφρον. Και μόνο το ότι είναι γυμνός θα τον κάνει να αναζητήσει άσυλο στην παραφροσύνη σαν κανόνα. Αλλά με το που θα αγγίξει τους άλλους διαδηλωτές και θα ρίξουν ο ένας τον άλλον στο χιόνι ή στο αίσθημα και σηκωθούν και ζευγαρώσουν και χορέψουν και μορφοποιήσουν ελεύθερα τις εντυπώσεις τους, λουλούδια στα μαλλιά και χώμα και χορτάρι παντού, θα καταλάβει ότι υπάρχει μια κάποια παραφροσύνη που κάνει σαν ο καθένας τους να υπάρχει. Σε αυτή την κατανόηση εκείνος είναι απαραίτητο να πειθαρχήσει. Για να παραμένει συνέχεια η κίνηση απαλή, ο καθένας μας πρέπει να είναι σκληρός προς τον εαυτό του. Η παραφροσύνη είναι η ικανότητα να κατορθώνει το αδύνατο. Η μαγεία είναι η θέληση γι' αυτό.
0: Ξέρεις, έφυγες νωρίς τελικά. Το λέω αυτό γιατί και σήμερα θα μπορούσες να πεις πολλά ακόμα, να μιλήσεις με τη δική σου φωνή για την εποχή μας που δεν διαφέρει και πολύ από την εποχή του αυτού. Να πεις κάτι που θα γινόταν πασίγνωστο όπως το αυτό και θα έβαζε το στίγμα του για να αλλάξει η εποχή και ο κόσμος προς το καλύτερο, προς την κατεύθυνση που θα ήθελες κι εσύ. Κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα, δημιουργία και ειρήνη. Ένα καινούριο αυτό που γεννιέται, κινείται, προχωράει, απλώνεται κλπ. Και είναι ο καινούριος κόσμος ο οποίος παρά τις άπειρες δυσκολίες και τα εμπόδια έρχεται. Μέσα σε όλη τη διάχυτη απαισιοδοξία για το μέλλον κυοφορείται μια νέα εξέλιξη από νέους ανθρώπους με τρόπο σκέψης πιο παγκόσμιο και πιο αλληλέγγυο για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, αυτόν που έχουμε μακριά μας, αλλά και τη φύση και όλα τα πλάσματα του πλανήτη. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνω πόσο τελικά μας λείπεις και ότι θα ήθελα να ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ, Σωτήρης.
1: Το κείμενο 4 μεταβατικότητες. Και βγήκαν και φωνάξαν «Την καρδιά μου, δείτε, που χτυπά κάτω από το δέρμα σαν να ήταν φράση. Τον πόνο σας να αγαπήσω, θέλω, αγαπηθείτε». Ο Σωτήρης Σουλιώτης έχει μεταφράσει επίσης στα δανεικά τον Δημήτρη Δημητριάδη, το «Πεθαίνω σαν χώρα», τον Άνω Βαλαωρίτη, «Άστεγος Ομέγας» και τον Γιώργο Αλισάνογλου, «Παιχνιδότοπος». Από το πρώτο μεγάλο ποιητικό της έργο, αυτό στη δεκαετία του 60, μέχρι το «Αλφάβητο» του 81 και τις «Πεταλούδες» της δεκαετίας του 90, η Ίνγκερ Κρίστενσεν παραμένει πιστή στο ποιητικό της σύμπαν. Σε μια ενότητα δηλαδή από ατμόσφαιρες, κώδικες και σύμβολα. Δοσμένη στο όνειρο, χρησιμοποιεί τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη φόρμα της ποίησής της. Η Ίνγκερ Κρίστενσεν γεννήθηκε το 1935 στο Βάιλε της Δανίας και πέθανε στην Κοπεχάγη το 2009. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ποιήτριες της σύγχρονης δανικής ποίησης. Σπούδασε δασκάλα, ασχολήθηκε με τις θετικές επιστήμες, οι οποίες επηρέασαν το έργο της και τιμήθηκε με πολυάριθμα βραβεία εντός και εκτός της Δανίας. Η γερμανική Die Zeit είχε αποφανθεί το 2003 πως δύσκολα θα έβρισκε κανείς πιο αγαπητό και διάσημο ξενόγλωσσο ποιητή.
0: Handlingen, Universalitäten. Die spenden fest i sängen, når de urolig. Der ingen, der forstår dem. De, der spenden fest, virker også urolig. De gør, hvad de kan. Når de er forholdsvis rolig, sidder de på gangene. Måske er der en, der fortæller en historie. For eksempel kan han påstå, at vandet de drikker er vin. Så lærer de alle sammen og bliver fantastisk fulde.

Ο Σωτήρης Σουλιώτης διάβαζε την Κάρπο Στάλ που έγραψε στην Δανή ποιήτρια Ίνγκερ Κρίστενσεν. Της αφιέρωσε την εξής μουσική. Lars Hug, Vent. Brian Eno, αποσπάσματα από το άλμπουμ Music for Airports. David Bowie, Space Oddity. Leonard Cohen, The Partisan. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή της Ίνγκερ Κρίστενσεν «Αυτό», μετάφραση από τα δανικά, επίμετρο Σωτήρη Σουλιώτης. Εκδόσεις Εξπυρικών, πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 2017. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Μύρτο Πίκη, ο θρόνος δίπλα στον ήλιο.

25 Σεπτεμβρίου του 1980 και στην αγαπημένη του πατρίδα, τη Φλωρεντία, αφήνει την τελευταία του ανάσα ο Μύρτο Πίκη, ο τενόρος που οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει με το ρόλο του Τζαζόνε στη Μεντέα της Μαρία Κάλλας ή του Πολιόνε στην Όρμα της Κάλλας και πάλι. Ο καλλιτέχνης πάντως αυτός έχει και από μόνος του μια πολύ ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα ζωή και πορεία στο χώρο της όπερας. Γεννήθηκε το 1915 στο Σαν Μάουρο Ασίνια, έξω από τη Φλωρεντία, σε μια οικογένεια τεχνητών που ασχολούνταν με την κατασκευή παραδοσιακών ψάθινων καπέλων. Ακολουθώντας αρχικά τις επιθυμίες της οικογένειάς του, σπούδασε οικονομικά και εμπορικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, πήρε το πτυχίο του το 1941 και εργάστηκε για 4 χρόνια στην Banco di Roma. Παράλληλα όμως συμμετείχε ερασιτεχνικά σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Η ανακάλυψη της πραγματικής φωνητικής του ταυτότητας υπήρξε επεισοδιακή. Αρχικά ο Πίκη μελετούσε ως μπάσος και στη συνέχεια ως βαρύτονος, χωρίς όμως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όταν απογοητευμένος ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει κάθε καλλιτεχνική φιλοδοξία, ένας θείος του κανόνισε να τον ακούσει ο θρυλικός βαρύτονος Τίτα Ρούφο. Ήταν λοιπόν ο Ρούφο που διέκρινε ότι η νεανική αυτή φωνή που όλοι προσπαθούσαν να τοποθετήσουν χαμηλά ήταν στην πραγματικότητα μία εξαίσια φωνή τενόρου.

Με τη συμφωνική της Ράι του Τωρίνο και τον αρχιμουσικό Μάριο Ρόσσι στο πόντιουμ, ακούσαμε τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Ιταλό τενόρο Μυρτοπίκη, στο «Nel furor delle tempeste», την άρια του Γκουαλτιέρο από την πρώτη πράξη του «Πειρατή» του Μπελίνη. Ο Πίκη υπήρξε μία από τις πιο ιδιότυπες και ευέλικτες μορφές της μεταπολεμικής ιταλικής όπερας. Ένας τενόρος που ξεκίνησε από Ραντάμες, Ανδρέα Σενιέ, Φλορεστάν και άλλους μεγάλους ηρωικούς ρόλους του παραδοσιακού ρεπερτορίου. Σταδιακά όμως στράφηκε προς πιο σπάνια έργα και προς το μουσικό θέατρο του 20ου αιώνα, αναζητώντας χαρακτήρες με βαθύτερη ψυχολογική πολυπλοκότητα.

σε άπτεστα ιταλικά η ερμηνεία του Μύρτο Πίκη στην έναρξη της δεύτερης πράξης από τη Χαβάνσσινα του Μούσαρτσκι το 1958 με τη Ράι δι Ρώμα υπό τη μουσική διεύθυνση Άρτουρ Ροτζίνσκι. Το Κρεμλίνο στη Ρώμη βέβαια το είχαν φέρει ο Ροτζίνσκι με τον Μύρτο Πίκη ήδη μερικά χρόνια νωρίτερα με τον Μπερίς Γκουντνόφ του ίδιου συνθέτη, όπου ο Πίκη πρωταγωνιστούσε ως Δημήτρη. Ας τον ακούσουμε εδώ και πάλι στην ιταλική απόδοση του έργου μαζί με τη μεσόφωνο Ρίνα Κόρση σε ένα απόσπασμα από το περίφημο ντουέτο Μαρίνα Δημήτρη που κλείνει θριαμβευτικά την τρίτη πράξη του Μπερίς Γκουντνόφ, την λεγόμενη και πολωνική.

1952, Άρτουρ Ροτζίνσκι στο πόντιουμ της Rai di Roma και στους ρόλους της Μαρίνα και του Δημήτρη, αντίστοιχα από τον Μπορίς Γκουντνόφ του Μούσορσκι, η μεσόφωνος Ρίνα Κόρση και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Μίρτο Πίκη. Για να επιστρέψουμε όμως λίγο πίσω στη δεκαετία του 40, το επαγγελματικό του ντεμπούτο, ο Πίκη, το έκανε, όπως είπαμε, ως Ραντάμες στην Αΐντα. Αυτό έγινε το 1946 σε παράσταση στο Palazzo dello Sport του Μιλάνου. Είχε προσληφθεί τότε ως ντουμπλίρ του τενόρου Γκαλιάνο Μαζίνι και κλήθηκε τελικά να αναλάβει να τραγουδήσει στην παράσταση. Η επιτυχία του αυτή του άνοιξε αμέσως τον δρόμο για μια διεθνή σταδιοδρομία. Τραγούδησε τον Ζωζέ στην Κάρμεν στη Βιέννη, ενώ στο Cambridge Theater του Λονδίνου εμφανίστηκε ως Δούκας στον Ριγκολέτο, Ροντόλφο στην Ποέμ και Καβαραντόση στην Τόσκα. Ακολούθησαν εμφανίσεις στη Ζυρίχη, στη Λισαβόνα, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στο Σικάγο και στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, όπου το 1949 τραγούδησε Ρικάρντο στο Un ballo in maschera υπό την μπαγκέτα Βιτόριο Γκούι.

Ο Μυρτοπίκη είπαμε πως δεν ξεκίνησε το τραγουδιστικό του training ως τενόρος, ούτε καν ως βαρύτονος, αλλά ως μπάσος. Όταν με την παρακίνηση του Τίτα Ρούφο ξεκίνησε να μελετά τενόρο και συνέχισε τις σπουδές του, το 1945 κερδίζει το διαγωνισμό του Τεάτρο Κομουνάλε της Φλωρεντίας και την επόμενη χρονιά τον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Φωνών στη Μοντένα. Έτσι όπως εξελισσόταν ο καλλιτέχνης, η αξία του δεν στηριζόταν μόνο στη δύναμη μιας αυθεντικής λυρικοδραματικής φωνής, αλλά κυρίως στη μουσική του πειθαρχία, στην καθαρότητα του λόγου και στην ικανότητά του να λειτουργεί περισσότερο ως ηθοποιός και λιγότερο ως τενόρος επί σκηνής.

Ah, oh, winner, you are.

Εδιμβούργο, Ιούλιος του 49 και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Μυρτοπίκη, αφήνει δραματικά την τελευταία του πνοή ως Ρικάρντο στο χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι, περιτριγυρισμένος από τους θρήνους των υπηκόων του και φυσικά ακολουθώντας την παγκέτα του Βιτόριο Γκούι. Περίπου μία δεκαετία αργότερα, για να παραμείνουμε στον Βέρντι, τον βρίσκουμε στο Θέατρο Λα Φενίτσε της Βενετίας να ερμηνεύει τον Τζάκοπο στο Ιντουε Φόσκαρι. Νταλπιούρεμο το Εζίλιο, η Άρια και η Καμπαλέτα από την πρώτη πράξη του έργου, στο πόντιουμ ο Τούλιο Σεραφίν.

Ρέντιναλντ Πιού Ρεμό του Εζίλιο, η Άρια και η Καμπαλέτα του Τζάκοπο Φόσκαρη από την πρώτη πράξη της όπερας Ιντούε Φόσκαρη του Βέρντι, με τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Ιταλό τενόρο Μίρτο Πίκη, και τον Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ της ορχήστρας του θεάτρου Λα Φενίτσε στη Βενετία. Όλα αυτά το 1957, τη χρονιά δηλαδή που ηχογραφεί με τον ίδιο μαέστρο τη Μεντέα του Κερουμπίνη μαζί με τη Μαρία Κάλλας. Πριν περάσουμε όμως στο κεφάλαιο Κάλλας και ψάχνοντας τη σχετικά περιορισμένη επίσημη δισκογραφία του καλλιτέχνη, ξεχωρίζουμε τον Don Carlo του 1951 υπό την μπαγκέτα Fernando Previtali.

1951, Φερνάντο Πρεβιτάλι στο πόντιουμ της Συμφωνικής της Ράι ντι Ρώμα και Μίρτο Πίκι στην άρια «Λο Περντούτα» από την πρώτη πράξη του Ντον Κάρλο του Βέρντι. Η συνεργασία του Πίκι με την Κάλλας χρονίζει από το Νοέμβρη του 1948 και την πρώτη της Νόρμα στη Φλωρεντία. Υπήρξε δηλαδή ο πρώτος της Πολιόνε και αυτός που χρόνια αργότερα θα την ακολουθούσε και στην Ελλάδα, στην Επίδαυρο. Εμείς τώρα θα πάμε 4 χρόνια αργότερα, το Νοέμβρη του 1952, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν και πάλι στην Όρμα, στο Covent Garden αυτή τη φορά, με την Εμπεστινιάνιος Ανταλτζίζα και τον Βιτόριο Γκούι στο πόντιουμ. Η παράσταση αυτή απετέλεσε και το ντεμπούτο του Πίκι στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Μέκο Αλαλτάρ τη Βένερε, η Άρια και η Καμπαλέτα του Πολιόνε από την πρώτη πράξη της Νόρμα του Μπελίνη στο Covent Garden το 52 υπό την παγκέτα Βιτόριο Γκούι. In Mia Man Alfin Tusei. Από τη δεύτερη πράξη. Θα ακούσουμε τώρα. Επιτέλους έπεσες στα χέρια μου, του λέει εκείνη, και μακάρι να έπεφτε και εμένα στα χέρια μου, ηχογράφηση από την Επίδαυρο το 60, όταν το ντουέτο Κάλλας και Πίκη ήρθαν στην Ελλάδα και πάλι για την Όρμα. Ας πάρουμε όμως μία γεύση από τη διάδρασή τους το 52 στο Λονδίνο.

Είπαμε ότι ο Μυρτοπίκη, αν και ξεκίνησε με ρανταμές, στράφηκε προς πιο σπάνια έργα και προς το μουσικό θέατρο του 20ου αιώνα, αναζητώντας χαρακτήρες με βαθύτερη ψυχολογική πολυπλοκότητα. Άρχισε δηλαδή να τον ελκύει ένα διαφορετικό είδος θεατρικού ήρωα. Καθοριστικοί σταθμοί υπήρξαν ο Φλωρεστάν στο Φιντέλιο στη Σκάλα το 49 και έναν χρόνο αργότερα ο κεντρικός ρόλος στον Ρασκόλνικοφ του Χάινριχ Ζούτεμάιστερ. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι αισθανόταν μεγαλύτερη συγγένεια με πρόσωπα βασανισμένα, αντιφατικά ή περιθωριοποιημένα παρά με τους συμβατικούς ερωτικούς ήρωες της Ιταλικής όπερας. 1957, Νάπολη, Νερόνε του Μπόιτο.

1957, Φράνκο, καπουάνα στο πόντιουμ της ορχήστρας του θέατρου Σαν Κάρλο στη Νάπολη και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα Μύρτο Πίκη ως Νερόνε του Μπόιτο στην άρια του Νέρονα από την πρώτη πράξη. Χωρίς να εγκαταλείψει εντελώς το κλασικό ρεπερτόριο, ο Πίκη με τις επιλογές του εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Ιταλούς ερμηνευτές της σύγχρονης δημιουργίας. Στη Σκάλα τραγούδησε τη ζωή ενός ακόλαστου του Στραβίνσκι, πήρε μέρος στην παγκόσμια πρώτη της Προσερπίνα Ελοστρανιέρο του Χουάν Χωσέ Κάστρο και εμφανίστηκε ως αρχιτυμπανιστής στον Βότσεκ του Μπέργκ, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου μάλιστα. Εδώ, στην ιταλική ηχογράφηση του συγκεκριμένου έργου, με τον Τίτο Γκόμπι, Βότσεκ, υπό την μπαγκέτα Νίνο Σαντσόνιο, το 1955.

Μυρτοπίκη. Όχι απλά ένας αξιόλογος Ιταλός τενόρος, αλλά ένας ανήσυχος καλλιτέχνης, ο οποίος τόλμησε να εγκαταλείψει την ασφάλεια του καθιερωμένου ρεπερτορίου για να αναζητήσει νέες μορφές μουσικής και θεατρικής έκφρασης. Τον απολαύσαμε μόλις μαζί με τον Τίτο Γκόμπι στο φινάλε της δεύτερης πράξης από την ιταλική βερσιόν του Βόιτσεκ του Άλμπαν Μπέργκ. Συνολικά, το ρεπερτόριο του Πίκη ξεπέρασε τους 90 ρόλους. Παρότι συχνά χαρακτηριζόταν ειδικός στη σύγχρονη όπερα, ο ίδιος απέρριπτε τον χαρακτηρισμό γιατί δεν τον ενδιέφεραν οι νεωτερισμοί ως αυτοσκοπός, αλλά οι ρόλοι που του επέτρεπαν να δημιουργήσει ολοκληρωμένα θεατρικά πρόσωπα. «Έναν θρόνο δίπλα στον ήλιο», ζητά ο Ρανταμές για την Αΐντα στην άριά του, και το 1978, δύο χρόνια δηλαδή πριν το θάνατό του σε ηλικία μόλις 65 ετών, ο Πίκη εκδίδει την αυτοβιογραφία του με το συγκεκριμένο εύγλωτο τίτλο «Un trono vicino al sol». Και μπορεί να μη σώζεται η Άρη από την πρώτη πράξη, το 50 στη Ρώμη, και πάλι με τη Μαρία Κάλλας, Αΐντα. Αυτό όμως που θα του χαρίσει για απόψε το θρόνο δίπλα στον ήλιο της Κάλλας είναι το φινάλε της τρίτης πράξης. Σε εκείνους και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπού!

Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε κάποια παραδοσιακά παραμύθια, αλλά λίγο διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Εδώ θα θέσουμε το ερώτημα πώς γίνεται να ζουν όλοι καλά και εμείς καλύτερα μετά από ένα παραμύθι που δεν είχε καλό τέλος για τον πρωταγωνιστή του. Πώς γίνεται ένα παιδί να κοιμάται γαλήνια μετά από μια σκοτεινή ιστορία. Το συγκεκριμένο βιβλίο μας φέρνει πιο κοντά σε ένα κοινό πεδίο που αφορά μικρούς και μεγάλους, την αγωνία της ύπαρξης, όπως αυτή εκδηλώνεται στη σχέση μας με κάτι το αδιόρατα σκοτεινό. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι πιο μύχη αυτή η ανησυχία εξακολουθεί να προβάλλει στο μετέχμιο της ύπαρξης, στο κατόφλι του ύπνου και στα όνειρα που τον συνοδεύουν. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ισίωδο, ο ύπνος ήταν δίδυμος αδελφός του θανάτου. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο 13 παραμύθια που μου έλεγε η αρβανίτισσα γιαγιά μου για να κοιμηθώ, με κείμενο Κατερίνα Τσούμπα και εικόνες Αμάντα Γκαλάλ, την ιστορία «Μια αλεπού στο Βιλατούρι, μια φωλιά στο Μαυροβούνι».

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αλεπού στο Βιλατούρι που είχε κάτσει μπροστά από τη φωλιά της με τεντωμένα πόδια να ξαποστάσει, γιατί είχε πολύ κυνήγι όλη τη νύχτα. Ο ήλιος έβγαινε σιγούλια σιγούλια. Ξυπνάει το ένα λεπουδάκι, το μικρότερο, και βλέπει την κυρία Λεπού να κάθεται κατάχαμα με τα πόδια ίσα πέρα τεντωμένα στην ανατολή. «Τι κάνεις εδώ, μανούλα?» ρωτάει το μικρό. «Ζεσταίνω τα πόδια μου», απαντάει η κυρία Λεπού. «Και πού να μάθε η φωτιά, μανούλα?» «Ίσα μπροστά στο Μαυροβούνι. Δεν τη βλέπεις?» «Κι όμως, όχι», λέει το λεπουδάκι. «Για κοίτα καλύτερα», του λέει πονηρά η κυρία Λεπού. «Οχ, έκανε τα λεπουδάκι και πιάσε το μάτι του. «Τι έπαθες, καλές?» «Μου μπήκε μια σπίδα στο μάτι από τη φωτιά». 100 η Αλεπού, 101 τα λεπουδάκια. Κοίταξε τη μαμά του και κάτσε δίπλα της να ζεσταθούν με τη φωτιά από το βουνό που ίσα που ξεπρόβανε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ήταν η ιστοριούλα «Μια Αλεπού στο Βελατούρι, μια φωτιά στο Μαυροβούνι» από το βιβλίο 13 παραμύθια που μου έλεγε «Η αρβανή της αγιαγιά μου για να κοιμηθώ» με κείμενο Κατερίνα Τσούμπα, εικόνες Αμάντα Γκαλάλ από τις εκδόσεις «Φουρφούρι, όνειρα γλυκά».

0: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ. Και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
1: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
0: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξανδρά Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για την μετάδοση της συναυλίας που θα ακούσουμε απόψε, της τελευταίας από το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, την οποία έδωσε φέτος στις 23 Αυγούστου η Φιλαρμονική της Βιέννης και ο Κρίστιαν Τίλεμαν. Η σχέση του Τίλεμαν με τη Φιλαρμονική της Βιέννης στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Φέτος αυτή η συνεργασία απέκτησε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς η εμφάνισή τους σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πολυετούς και φιλόδοξου σχεδίου ηχογραφήσεων αφιερωμένου στον Johannes Brahms. Ένας κύκλος που ξεκίνησε το 2023, κλείνει τώρα με τον πιο εμβληματικό τρόπο, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο έργα απόλυτης συνθετικής ωριμότητας. Η επιλογή του προγράμματος δεν είναι τυχαία. Πίσω από το κοντσέρτο για βιολί και την πρώτη συμφωνία κρύβεται μία κοινή αφετηρία. Το 1853, όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν δημοσίευσε το περίφημο άρθρο του «Νέα μονοπάτια». Εκεί παρουσίασε τον 20χρονο τότε Μπραμς ως τον επόμενο μουσικό μεσία. Λίγο αργότερα, μέσα από ψυχιατρικά άσυλα, ο Σούμαν συμπίεσε όλη αυτή την τεράστια προσδοκία σε δύο μόνο λέξεις «εαρμούς», κάτι σαν «είναι χρέος του». Ο Μπραμς όφιλε να προχωρήσει σε μεγάλα συμφωνικά έργα. Αυτό το βάρος, η δημιουργική αγωνία απέναντι στην κληρονομιά του Μπετόβεν, σφράγισε τη ζωή του. Απόψε ο Κρίστιαν Τίλεμαν ξεδιπλώνει αυτή την πορεία λύτρωσης, έχοντας στο πλευρό του για το πρώτο έργο έναν από τους πιο χαρισματικούς βιολονίστες της εποχής μας, τον Ογκουστίν Χάντελιχ. Το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα έργο 77 του Johannes Brahms γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1878 στο ιδυλιακό Πέρτσαχ, τρία χρόνια μετά την απελευθέρωση του Brahms από το συμφωνικό του μπλοκάρισμα. Σημείο αναφοράς για τη δημιουργία του δεν ήταν οι συνθέσεις του Σούμαν, αλλά το εμβληματικό κονσέρτο του Μπετόβεν. Το έργο αυτό ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κορυφαίο βιολονίστα Γιώζεφ Ιωάκιμ, τον άνθρωπο που είχε στείλει τον νεαρό Brahms στην πόρτα των Σούμαν το 1853 με μια συστατική επιστολή στη τσέπη. Ο Brahms, επιστρατεύοντας το γνώριμο λεπτό του χιούμορ, έστειλε τα πρώτα προσχέδια στον Ιωάκιμ, ζητώντας του να σημειώσει αν αυτά που του έστελνε ήταν δύσκολα, άβολα ή αδύνατα να παιχτούν. Ο Ιωάκιμ ανέλαβε την κριτική αναθεώρηση και ήταν εκείνος που το παρουσίασε στην πρεμιέρα στη Λειψία την πρωτοχρονιά του 1879. Όταν η Κλάρα Σούμαν άκουσε το πρώτο μέρος, σημείωσε με θαυμασμό ότι η ορχήστρα και ο σολίστ σμίγουν και γίνονται ένα. Αυτή ακριβώς η παρατήρηση ορίζει και το μεγαλείο του έργου. Ο Brahms αρνήθηκε την επιδεικτική δεξιοτεχνία που υπηρετούσε τον εγωισμό του εκτελεστή. Αντίθετα, δημιούργησε μια συμφωνική δομή όπου το βιολί συνδιαλέγεται με τα όργανα της ορχήστρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάσημος βιρτουόζος Pablo de Sarasate είχε αρνηθεί να το παίξει, παραπονούμενος ότι δεν είχε σκοπό να στέκεται στη σκηνή με το βιολί στο χέρι, ακουγώντας το όμποε να κλέβει την ομορφότερη μελωδία στο δεύτερο μέρος. Απόψε το κονσέρτο για βιολί του Johannes Brahms ερμηνεύει ο Ογκουστίν Χάντελιχ μαζί με τη φιλαρμονική της Βιέννης που διευθύνει ο Κρίστιαν Τίλεμαν.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί του Johannes Brahms που ερμήνευσε ο Ογκουστίν Χαντελίχ μαζί με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Christian Tilleman. Ένα έργο συμφωνικής πνοής που γεννήθηκε μέσα από τη φιλία του συνθέτη με τον Joseph Joachim. Ο Ογκουστίν Χαντελίχ χάρισε στο κοινό και ένα encore και η επιλογή του κλείνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον κύκλο της ιστορίας. Μας μεταφέρει πίσω στο ξεκίνημα στον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος στο ταλέντο του Brahms. Ακούμε την ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές του Ρόμπερτ Σούμαν σε μια πολύ όμορφη διασκευή για σόλο βιολί από τον ίδιο τον Χαντελίχ.

Ακούσαμε την ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές του Ρόμπερτ Σούμαν στην διασκευή για βιολί που έκανε ο Ογκουστίν Χάντελιχ. Αν η πρόκληση της δημιουργίας ενός κοντσέρτου μετά τον Μπετόβεν ήταν μεγάλη, η σύνθεση μιας συμφωνίας έμοιαζε για τον Μπραμς με αξεπέραστο εμπόδιο. Δεν έχεις ιδέα πώς νιώθει κανείς όταν ακούει συνεχώς έναν τέτοιο γίγαντα να βαδίζει πίσω του, είχε εξομολογηθεί στον διευθυντή ορχήστρας Χέρμαν Λέβι. Η απέτηση του Σούμαν, έχεις χρέος, τον στήχιωνε. Χρειάστηκε να φτάσει 43 ετών, την ίδια ακριβώς ηλικία που είχε ο Σούμαν όταν έγραψε τα νέα μονοπάτια, για να τολμήσει τελικά να παρουσιάσει την πρώτη συμφωνία του το 1876. Όταν το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε, ο Hans von Bülow το ονόμασε εύστοχα «Δεκάτη του Μπετόβεν». Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της συμφωνίας δεν είναι απλώς μία μίμηση. Όπως παρατήρησε η Κλάρα Σούμαν, τα πάντα είναι περίτεχνα υφασμένα μεταξύ τους, διατηρώντας όμως μία ορμή που μοιάζει με αυθόρμητο ξέσπασμα. Μέσα σε αυτό το πυκνό μουσικό δίκτυο, ο Μπραμς ενσωμάτωσε και ένα κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Στο φινάλε, εκεί που η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει, ξεπροβάλλει ξαφνικά μία φωτεινή μελωδία από το κόρνο. Είναι το περίφημο κάλεσμα του αλπικού κόρνου, το οποίο ο Μπραμς είχε στείλει χρόνια πριν στην Κλάρα για τα γενέθλιά της ως ένα κωδικοποιημένο μήνυμα συμφιλίωσης μετά από μία μεγάλη παρεξήγηση. «Μέσα από τους φθόγκους μου μιλώ», της είχε γράψει. Η συμφωνία αυτή είναι η νίκη του πάνω στο φόβο. Η εντολή του Σούμαν εκπληρώθηκε και η αγάπη της Κλάρα βρήκε τη δική της λυτρωτική ανάλυση. Η φιλαρμονική της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τίλεμαν, ερμηνεύει τώρα την πρώτη συμφωνία του Johannes Brahms.

Η πρώτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα του Johannes Brahms ολοκλήρωσε τη συναυλία που έδωσε φέτος στις 23 Αυγούστου η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Christian Tillemann στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Salzburg και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το φετινό μας ταξίδι στα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
1: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε με την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Γεράσιμου Χιτήρη «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», στην οποία ο Κερκυραίος Λόγιος καταγράφει τις προσπάθειες που έγιναν για την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα κατά την διαδοχή από την κυριαρχία των Ενετών σε εκείνη των Γάλλων και εν συνεχεία των Άγγλων, καθώς οι πρώτοι είχαν κατορθώσει να επιβάλλουν τα Ιταλικά όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στην τάξη των ευγενών, οι οποίοι ανεπιφύλακτα τα είχαν ενστερνιστεί ακόμη και στην ενδοοικογενειακή τους επικοινωνία. Με ιστορικά τεκμήρια ο συγγραφέας φανερώνει ότι οι πρώτες και σημαντικότερες προσπάθειες οφείλονται περισσότερο σε φιλέλληνες παρά σε Έλληνες. Το 1820 ο Άγγλος Frederick North Guilford, που δηλώνει Έλλην και όχι φιλέλλην, με δικά του έξοδα στέλνει για ειδικές σπουδές έναν Βρετανό και έναν Έλληνα, με στόχο να ιδρυθεί στην Ιθάκη η Ιόνιος Ακαδημία. Ο Γκίλφορντ σχεδιάζει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταλήγει στην ανώτατη με την ίδρυση όχι ακαδημίας αλλά πανεπιστημίου. Με την έκρηξη της Επανάστασης όμως σκληραίνει η ανθεληνική γραμμή του Foreign Office και ο αρμοστής Thomas Maitland, απρόθυμος και για στοιχειώδη ακόμη εκπαίδευση των ηθαγενών της νέας τούτης αποικίας, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, αποχωρεί από το Ιόνιο κράτος χωρίς να προβεί στη νομική αναγνώριση του Πανεπιστημίου. Και με τον θάνατο του Γκίλφορντ, αρμοστής και γερουσία προχωρούν σε οπισθοδρόμηση, επιβάλλοντας ως επίσημη γλώσσα του Πανεπιστημίου την Ιταλική. Στα 1833 όμως, Άγγλος αρμοστής είναι ένας φιλέλληνας και στην Τέταρτη Βουλή, με την έναρξη των εργασιών της, έρχεται να δώσει ένα μάθημα πατριωτικού καθήκοντος. Πρόκειται για τον Λόρδο Νιούτζεντ, μια φωτεινή εξαίρεση στον ορμαθό των αρμοστών και κατά το μάλλον ασυνεπή προς την αποστολή του ως κρατικού οργάνου αποικιακής πολιτικής. Διαπνεόταν από φιλελληνικά αισθήματα ως το σημείο που να φοράει και την ελληνική φουστανέλα. Στον εναρκτήριο λόγο του στην Τέταρτη Βουλή τον Μάρτη του 1833 άρχισε με την υπόμνηση ενός καθήκοντος, όχι δικού του πρωτίστως, αλλά καθήκοντος των ακροατών του. Επέδειχνε την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με το παραμελημένο άρθρο του Συντάγματος. Ο Γεράσιμος Χιτήρης παραθέτει αρκετά αποσπάσματα από τον λόγο του Νιούτζεντ, μεστού από αισθήματα αγάπης προς την Ελλάδα, μαθήματος δε πολιτικής ευθύτητας, ανθρωπισμού και ειρήνευσης. Η μελέτη του Κερκυραίου ερευνητή και λογοτέχνη δεν περιορίζεται βεβαίως στα θέματα και τα περιστατικά που αναφέραμε στο σημερινό και στα προηγούμενα ένθετα. Αποτελεί πολύτιμη και εμπεριστατωμένη εργασία, καθώς και ιστορική πηγή κάθε αυτήν. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιάννης Κωνσταράκης. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Τις θεραπευτικές θεαλειτουργίες του 2023, η Συριακής καταγωγής φλαουτίστρια και συνθέτρια Ναϊσάμ Τζαλάλ τις κυοφόρησε σε περίοδο νοσηλείας της σε νοσοκομείο, εκμαεύοντας υλικό από αραβικές και ινδουιστικές πηγές και δημιουργώντας χώρο ανάμεσα στην τζαζ, τη μουσική δωματίου και στον αυτοσχεδιασμό. Το 2025 κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο «Αναπνοές». Πρόκειται για μια σειρά από ντουέτα μεγάλους πνευστούς, ανάμεσά τους με τον μπάσο κλαρινετίστα Λουίς Κλαβί, που τον ακούσαμε στην αναπνοή νούμερο 7. Το ντουέτο παραμένει ως σταθερό σχήμα, με τους μουσικούς να εναλλάσσονται με ευκινησία και το ευγενές φλάουτο της Τζαλάλ αναστιγμές να καταδύεται σε σκοτεινές περιοχές. Στο ντουέτο με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Άρτσι Σεπ, το ζωηρό παίξιμό του και το βαθύ γκόσπελ βογγητό του συνδυάζονται δυναμικά με τις άφωνες επικλήσεις της Τζαλάλ.

Το πολωνικό κουιντέτο του Βίτεκ Μαζολεύσκι συνδυάζει την κλασική τζαζ με σύγχρονες επιρροές, αποτείοντας συχνά φοροτιμή σε θρύλους όπως ο Miles Davis, αλλά και σε ροκ μπάντες όπως η Nirvana και η Led Zeppelin. Το 2024 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Beautiful People με δικές τους συνθέσεις που κινούνται στον χώρο της spiritual jazz διατηρώντας τη σλαβική παράδοσή τους.

Spiritual και cosmic jazz επιρροές, υπνοτικά grooves, στοιχεία ambient, βαρύ reverb και κινηματογραφικές ατμόσφαιρες είναι ο ήχος των Δανών Søren Skov Orbit, της ομάδας που συσπηρώθηκε γύρω από τον τενόρο σαξοφωνίστα Søren Lee Skov. Τον Αύγουστο του 2024 κυκλοφορούν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Adrift, με την έννοια του ακυβέρνητου, με μουσική που δημιουργεί μια jazz noir ατμόσφαιρα. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι εντός τροχιάς, το Orbiting, στο οποίο η μουσική περιστρέφεται γύρω από τη ρυθμική δομή του πιάνου.

Η ιστορία λέει πως το 1993 το πλανητάριο Άντλερ στο Σικάγο ζήτησε από τον Κιλάν Φιλ Κόχραν να γράψει μουσική για ένα πρόγραμμα με τίτλο «African Skies». Το πρόγραμμα συνδύαζε επιβλητικά αστρονομικά πλάνα από αστεροσκοπία σε ολόκληρη την Αφρική με τη μουσική του Κόχραν, μια σουίτα που αποπνέει ταυτόχρονα ευλάβεια, θαυμασμό και περιέργεια για τους αφρικανικούς ουρανούς. Τη συνέθεσε για ένα σπάνιο σύνολο, δύο κοντραμπάσα, δύο άρπες, κρουστά, βιολί και σαξόφωνο, τη φωνή και το φράγκιφόν, τη δική του ηλεκτρική καλύμπα που δημιούργησε ο ίδιος, το όργανο που είναι γνωστό και ως διαστημική άρπα, της οποίας τα ρυθμικά τσιμπήματα δημιουργούν λαβυρινθικές κυκλικές μελωδίες. Η ατμόσφαιρα είναι τελετουργική, σχεδόν άειλη, μα ταυτόχρονα γειωμένη στον ανθρώπινο παλμό και την ανάσα. Ακούμε το White Nile, το δεκάλεπτο White Nile, αφιερωμένο στον Σαν Ρα, τον δάσκαλο του Κοχράν, ο οποίος, όπως έχει πει, του έμαθε ένα πράγμα που έκανε τη διαφορά στη ζωή του. Και αυτό είναι: ό,τι θέλεις να κάνεις, κάντο συνεχώς.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωνσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Αυτοσχεδιασμοί ακουστικών οργάνων, ηλεκτρονική ήχη και synthesizer στο 3 Years Later, ένα υποβλητικό κομμάτι που δημιούργησε ο θρυλικός τρομπετίστας Ουαντάνα Λέο Σμιθ σε συνεργασία με τον πρωτοπόρο drummer Άντριο Σίριλ και τον συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Κασίμ Νακβί.

Με καταγωγή από το Μπαχρέιν, η Βρετανή τρομπετίστρια Γιάζ Αχμέτ συντάσσει τις σύγχρονες μουσικές ανησυχίες και τα πειράματά της με τον μαγνητισμό που της ασκούν οι θρύλοι και η μουσική κληρονομιά της καταγωγής της, αλλά και οι παγκόσμιες πανανθρώπινες πρακτικές. Όπως έχει πράξει στο άλμπουμ Σινρίν Γιόκου. Στα ιαπωνικά, Σινρίν σημαίνει δάσος, ενώ Γιόκου σημαίνει λουτρό. Είναι μια σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται στην Ιαπωνία, ένα είδος διαλογιστικής θεραπείας με τη συνειδητή εμβάθυνση στη φύση μέσω όλων των αισθήσεων.

Σινρίν Ιόκου ονόμασε το άλμπουμ της Γιάζ Αχμέντ. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις πεδίου με φυσικούς ήχους όπως κελαϊδίσματα πουλιών που ηχογραφήθηκαν στον κήπο της. Στα πνευστά, στις τρομπέτες και στο φλούγγελχόρν συμπράττει μαζί της ο Νόελ Λάγκλεϊ. Για την ανθρωπότητα που υποφέρει από τους συνεχείς πολέμους και παραμένει παραδομένη σε αίσθημα απελπισίας, η Γιάζ Αχμέντ προτείνει την εμβύθυνση που υποφέρει από τους συνεχείς πολέμους και παραμένει παραδομένη σε αίσθημα απελπισίας. Η Γιάζ Αχμέντ προτείνει την

Στο εξώφυλλο φιγουράρει μια ζωγραφιά των επιβλητικών μεταφυσικών βράχων, όπως έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας, με τις μονές να κρέμονται στην άκρη τους ή αλλιώς να αιωρούνται μεταξύ ουρανού και γης. Η Μακίκο Χιραμπαγιάση εμπνεύστηκε το ομώνυμο άλμπουμ της από τα Μετέωρα. Το βασικό ομώνυμο κομμάτι του δίσκου ξεκινάει με κοντραμπάσο με δοξάρι του Κλάους Γόφμαν και με τα κρουστά της Μάριλιν Μαζούρ σε κλίμα κατανυκτικό. Στην εξέλιξή του, η Χιμπαγιάση απλώνει. Η Χιραμπαγιάση απλώνει την πιανιστική μελωδική αφήγησή της.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης. Την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε και απόψε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Star Crown, το αγκάθινο στεφάνι, το οποίο γέμισε τους ουρανούς αστέρια. Ένα gospel λοιπόν της δεκαετίας του 1920 από τον βαθύ νότο, με τον τραχή υγιεινό χαρακτήρα του. Όταν στην κοιλάδα πήγα να προσευχηθώ και να μελετήσω τους παλιούς τους τρόπους και να προσκυνήσω το αγκάθινο στεφάνι, Θεέ μου, δείξε μου το δρόμο.

Starry Crown λοιπόν, ένα παλιό gospel σε μεταγραφή εδώ για ορχήστρα Χάλκινων. Και σαν το ουκίγιο ή το τον αιωρούμενο κόσμο αν θέλετε, τα σοβαρά αυτά μα εξώκοσμα ιαπωνέζικα τυπώματα, αυτή τη ζωγραφική την τεχνική που δημιουργεί μια κίνηση ονειρική, πόλης, σπίτια, δωμάτια, κρυφά και φανερά ταυτόχρονα, στατικά και κινούμενα, άνθρωποι, πρόσωπα, ζωές.

Bobby Gay λοιπόν, ο αιωρούμενος κόσμος, η floating world. Στη χώρα που ανθούν στις αμμουδιές οι κόρες, τα άστρα ξυπνούν και φέγγουν άναυδα τη νύχτα, στυλπνά σαν μουσαμάδες των ψαράδων. Ενώ τα αστέρια της θαλάσσης πλησιάζουν πρώτα λευκά και σχεδόν άχρωμα, έπειτα κόκκινα και ζωηρά, με τα πλοκάμια των σφαδάζοντα για το φυβαίον και το για τα στήθη των εανίδων. Οι αμμουδιές είναι διάστηκτες από κοχύλια, με ένα φιλί λησμονημένο μέσα στα βότσαλα, με ένα πουλί που κούρνιασε στα στήθη κόρης γλυκιάς, που του μιλάει και λέγει «πουλί, καλό πουλί, χρυσό πουλί, λαμπρό μαντάτο», χαϊδεύοντάς το στα βυζιά της με λαχτάρα, σαν χαϊμαλή της Ιδονής ή σαν αγόρι. Ο ουρανός είναι διάστηκτος από πετράδια, βάρκες με δίχτυα και ψαράδες πλησιάζουν για να ψαρέψουν πριν ο ήλιος τους προφτάσει τις κόρες της Ανατολής και της Ευρώπης. Άσπρα κορίτσια ή με λαμψά, κορίτσια έτοιμα για τα ταξίδια, κορίτσια έτοιμα για τους λωτούς, κορίτσια έτοιμα για τις παλάμες και για τα βέλη των ανδρών και για τα βέλη του ήλιου, τώρα που αρχίζει και ανατέλει, ροδίζοντας τα κορφοβούνια, χρυσίζοντας τις αμμουδιές, ενώ βουίζουν οι σπηλιάδες και η θάλασσα βαθιά στενάζει, ξεψιθυρίζουν τα φύλλα και τιτιβίζουν οι κορυδαλοί, ραμφίζοντας μαστούς και ρόγες. Τώρα που ο ήλιος ξεπροβάλλει και ντύνει τις κόρες με άσπρα ρίγη, τώρα που αρχίζουν τα τζιτζίκια και γδύνονται οι λογισμοί και βάφονται όλα τα λουλούδια με πράσινο, με κρεμεζί. Ανδρέας Εμπειρίκος, το γάλα του Αιγιαλού.

Ρόμπερτ Έρικσον, λοιπόν, Pacific Sirens, οι σιρήνες του Ειρηνικού. Κάπου μακριά στο χρόνο, σε μια άλλη θάλασσα, μεγάλη, ξεχασμένη. Παλάτια από αλάβαστρο σε νησιά με δέντρα κονοφόρα, βυθισμένα στη λίθη, στον ωκεανό του χρόνου, και μονάχα η θάλασσα, η παντοτινή, αναβεύει τη θύμησή τους, και έπειτα, σαν το νερό στην αμμουδιά, ξεχνιούνται.

Και έπειτα από το ταξίδι μας στο παρελθόν σε θάλασσες και πολιτισμούς ξεχασμένους, από τα βάθη του χρόνου στην επιφάνεια περπατώντας στο ασημένιο μονοπάτι του φεγγαριού.

Νοσταλγία για τη θάλασσα, Silent Sea, και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πες μου πως υπάρχεις.
2: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία, ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο D του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

ξεκίνημα σήμερα με μουσική από ταινία Patrick Melrose. Δεν έχω δει, αλλά μου γεννάται έτσι την αποϊπεριέργεια να την δω μόνο και μόνο από τη μουσική του Χάουσκα. Χάουσκα είναι ο κύριος Βόλκερ Μπέρτελμαν, πιανίστας, και διάφορες κατασκευές μέσα στο πιάνο πάντα ενδιαφέρουσες. Και τώρα πάμε σε μια σουηδική παρέα. Λέναρτ Όμπερεκ, Μπόμπο Στένσον, Άντερς Γιορμίν και στην drums Άντερς Σέλμπεργκ. Παρέα στα κρουστά με τον Οκάι Τεμίς από την Τουρκία και τον Ντόν Τσέρι, διεθνής παγκόσμια φυσιογνωμία της κορυφαίου της τρομπέτας όλων των εποχών.

δύο υπέροχα πνευστά από παίκτες οι οποίοι δεν υπάρχουν ζωή, αλλά τα έργα τους είναι εδώ και μας συντροφεύουν. Ο αξέχαστος Λέναρντ Όμπεργκ στο σαξόφωνο που έφυγε από τη ζωή το 21, θυμάμαι, και φυσικά η μεγάλη μονάδα της jazz, Don Cherry, κολοσσός. 1936-1995, πλαισιωμένοι από τον μπασίστα Anders Yormin, τον πιανίστα Bob Ostenson, σε μια σύνθεση του World Saxon Quartet.

εμπνευσμένη μόνιμα από μινιμαλισμό και μπαρόκ. Συνθέτες όπως Σαντιάγκο ντε Μούρσια και Στέφανο Λάντι. Η Πιλάρα Αλμαλέ, Καταλανή. Αν και είναι βιόλα γκαμπίστα η κυρία, είναι πολύ οργανίστα. Και ακούσαμε τη σύνδεση La Patetica από το άλμπουμ «Η κόρη μου», η Σαμία. Και εδώ Ολλανδία για τον Ernst Reisinger. Παρέα με τον Δυτικοαφρικανό Μόλα Σίλα και τον Χάμεν Φράνιεν.

Herman Franje στο πιάνο, Μουλα Σίλα, τη Δυτική Αφρική, φωνή, τραγούδι, αν και εδώ πέρα δεν τραγούδισε, αλλά πάντα ήτανε της αρεσκίας του Ernst Dreiseger, του τσελίστα και συνθέτη, αλλά και της παρέας του Werner Herzog, ο οποίος πάντα ήθελε αυτούς καλλιτέχνες να συνοδεύονται οι εικόνες του. Παρουσιάζει στον κινηματογράφο. Πάντα επίκαιρο στο ελληνικό κοινό ο κύριος Herzog και αγαπημένος προσωπικά.

υπέροχο σόλο από τον Μπιζάν Σεμιρανή της μεγάλης οικογένειας των Κρουστών. Έφυγε ο μπαμπάς, αλλά συνεχίζει αυτός και ο αδελφός του την τεράστια παράδοση της Περσίας. Παρέα με τον Κέβιν Σεντίκη, αν και δεν ακούστηκε τόσο πολύ η κιθάρα του αυτόν στο τελευταίο κομμάτι, από το αριστούργημα Imaginarium.

από τους λίγους σύγχρονους κιθαριστές που θα έβρισκε πιθανολογό ο Τζίμι Χέντριξ ενδιαφέροντας και ίσως να μπορούσε να συμπράξει μαζί του και θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά όμως στη φαντασία μόνο. Γκουγέν Λε. Γάλλος βιετναμέζικης καταγωγής. Ακούσαμε το Noon Moon. Και τώρα στο σχήμα Glaze από το Βέλγιο.

Dutille, ο τίτλος του κομματιού. Στο σόλο Αλεξάνδρ Μπούγκιν, κοντραμπασίστας αρχικά, Νικόλας Πατρενότος στο πιάνο και Φιλιπ Κλεος στη ντραμς. Το σχήμα εμφανίζεται και κυκλοφορεί κάτω από τον τίτλο Glace.

Αυτός είναι ο Αντνάν Ζουμπράν, γεννημένος τα μέσα της δεκαετίας του 80. Τεράστια μεγάλη παράδοση αυτή η οικογένεια, ειδικά στο Ούτι. Και πώς να μην είναι, γιατί το τρίο Ζουμπράν είναι, παρτίζεται από τον ίδιο Αντνάν και τους αδελφούς Σαμίρ και Βισάμ Ζουμπράν. Και οι τρεις παίζουν Ούτι, από τα μοναδικά σπάνια είδη τρίο που διαθέτουν τρία ούτια μέσα. Και ο μπαμπάς Λουτιέρης, Ατέμ. Ακούσαμε τον τίτλο That Moment When. Και εδώ περάσαμε στο μουσικό κεφάλαιο Στέφαν Μίκους.

υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα όρια, τα στενά του είδους της μουσικής κλπ. Ένας είναι ο Στέφαν Μίκος που ακούσαμε, To the Evening Child, μέρος 4. Στις αρχές δεκαετίας του 90 αυτός ο δίσκος, και το λέω γιατί θα μπορούσε να γίνει ένα ερώτημα προς την UNESCO να προσθέσουν στιχάκια, γιατί τα στιχάκια δεν υπάρχουν εδώ πέρα, είναι γλώσσα του Μίκους. Και είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί κάποια στιγμή είσαι πεπισμένος ότι κάτι τραγουδάει για κάποιο θέμα. Δεν είναι τίποτα, είναι αυτό που του βγαίνει έτσι αυθόρμητα και το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Στέφαν Μίκους. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα συνθέτη, μουσικολόγο, τραγουδιστή, διευθυντή ορχήστρας, χοροδίας. Ίδρυσε και το πρώτο οδείο της Μουσικής Ακαδημίας της χώρας, της Αρμενίας. Κόμητας, 1869-1935. Γεννήθηκε στην Κιουτάχια της Τουρκίας και πέθανε σε ένα μικρό χωριό της Γαλλίας. Ακούμε παραδοσιακό κομμάτι, Τζιράνι Τζάρ, από τον δίσκο Letters from Armenia. Παίζει η εκλεκτή Βαρτζούχη Βεριτσιάν στο πιάνο και Αραίκ Μπαρτικιάν στο ντουντούκ, που είναι και θεωρητικά και πρακτικά το εθνικό όργανο της Αρμενίας, ο οποίος απαρτίζει βέβαια τη μεγάλη ορχήστρα της Συμφωνικής της Δρέσδης. Παραδοσιακό κομμάτι, Τζιράνι Τζάρ.

γράμματα από την Αρμενία ο δίσκος και ένα παραδοσιακό κομμάτι με τίτλο Τζιράνι Τζάρ με την Βαρτζούχη Γεριτσιάν στο πιάνο και τον Αράικ Μπαρτικιάν στο ντουντούκ, το πνευστό. Λοιπόν, και ήταν σύνθεση του Κόμητας 1869-1935. Και προχωρούμε τώρα στην χώρα του σύμπαλου.

Εκτροχιάζομαι προσωπικά, περιγραφικά, εκφραστικά από τους τίτλους των δίσκων, γιατί λέγεται Cymbal World Congress Gala αυτό το κονσέρτο, γιατί είναι μεγάλη απρέπεια να πεις ένα κανονάκι, όχι κανονάκι, συγγνώμη, ένα σαντούρι να το ονομάζει σύμπαλο. Το σύμπαλο βέβαια και αυτό είναι αρχαίο όργανο, αλλά η παράδοση, παράδοση των, της Περσίας είναι αρχαίγονη. Έπαιξε ο Χωσέιν Μάλεκ το σατούρι με τον Ιζάτ Καβιανί στο τομπάκ το κρουστό.

πνευστά υπέροχα. Ήτανε το Arte Quartet στον τίτλο Music 4 και 7 από το άλμπουμ Saxophones, παρέα φυσικά με τον Μισελ Γκοντάρ, γνωστό εδώ αυτός της εκπομπής, ο οποίος συμμετείχε σε κάποια στιγμή και μας ηχογράφησε ένα δικό του κομμάτι στον Οφίαυλο, που είναι το όργανό του, και η τούμπα βέβαια. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα υπενθυμίσουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής Egmont, έργο 84, του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διευθύνει ο Eivind Odd

ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής Egmont, έργο 84 του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική του Trondheim διεύθυνε ο Άιβιν Ωντλάν. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Δίχως αναπνοή, δίχως αναστεναγμό» του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Γιάννες Γκρέκορτς, 1934-2012. Ερμηνεύει το κουίντε των χάλκινων πνευστών της Σλοβενίας.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Δίχως αναπνοή, δίχως αναστεναγμό» του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Γιάννες Γκρέκορτς, 1934-2012. Ερμήνευσε το κουιντέτο Χάλκινων, πνευστών της Σλοβένιας. Ακολουθεί η άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα «Μέντρε ντιλάσο, Οφίλια» Κέχελ 513 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Τον μπασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνοδεύει η φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι.

Ακούσαμε την άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα Μέντρε ντι Λάσο, Οφίλια, Κέχελ 513 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον μπασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνόδευσε η Φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Kenneth Montgomery. Ακολουθεί η πασακάλια για φλάουτο σόλο, έργο 48 αριθμός 1 του Ούγγρου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Ernst von Dohnányi, 1877-1960. Ερμηνεύει ο Λόραντ Κόβατς.

Ακούσαμε την Πασακάλια για φλάουτο σόλο, έργο 48, αριθμός 1, του Ernst von Dohnányi. Ερμηνεύσε ο φλαουτίστας Laurent Kovács. Ακολουθεί η νουβελέτα σε φα μίζωνα για πιάνο, έργο 21, αριθμός 1, του Robert Schumann. Ερμηνεύει από ιστορική εγγραφή σε player πιάνο ο Alfred Greenfeld, 19 Ιανουαρίου 1905.

Ακούσαμε την Βελέτα σε φα μίζωνα για πιάνο, έργο 21, αριθμός 1, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε από ιστορική εγγραφή σε player πιάνο ο Άλφρυντ Γκρίνφελντ, 19 Ιανουαρίου 1905. Ακολουθεί η σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα, έργο 46, του Μαξ Μπρουχ. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, εισαγωγή με ενδείξεις γκράβε, αντάτζο καντάπιλε. Δεύτερο μέρος, αλέγκρο, χορός, ανιμάτο, αντάτζο, τέμπο πρίμο, αντάτζο. Τρίτο μέρος, αντάντε σωστενούτο, πιο ανιμάτο. Φινάλε, με ενδείξεις αλέγκρο γκουεριέρο, un poco tranquillo, tempo primo, adagio, allegro. Σολίστη είναι ο βιολιστής James Ennis. Τη συμφωνική του Montreal διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτη.

Ακούσαμε τη σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα έργο 46 του Max Bruch. Σολίστη ήταν ο James Ennis. Τη συμφωνική του Montreal διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί η σονάτα για όμποε και πιάνο του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ 1934-2002. Τα τρία μέρη φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις. Γρήγορα, με συναισθηματική φόρτιση, εσπρεσίβο κον βιμπράτο και γρήγορα, αλλά ρυθμικά και με καλό τονισμό. Τον ομποίστα σένια τρούμπα Σνίκ συνοδεύει η πιανίστα Βάλαρι Τσράιν.

Ακούσαμε τη σονάτα για όμποι και πιάνο του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Κλικ, 1934-2002. Τον ομποίστα Σένια Τρουμπ Σνίκ συνοδεύσε η πιανίστα Βάλαρη Τσάιον. Ακολουθεί το κουαρτέ των χορδών σε σύφεση μίζωνα, έργο 64 αριθμός 3 του Γιώζεφ Χάιντεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Βιβάτσε ασάι, αντάτζο, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο και φινάλε με ένδειξη αλεγκρο κονσπίριτο. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τάλισκα.

Από το κουαρτέτο Τάλισκα ακούσαμε το κουαρτέτο των χόρδων σε σύφεση μίζωνα, έργο 64 αριθμός 3 του Ιόζεφ Χάιντν. Ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από το έργο 3 με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλτη. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Αλέγκρο, Λάργκο, Εσπικάτο, Αλέγκρο. Πρώτο βιολί η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από το έργο 3 με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλτι. Ακολουθεί το κονσέρτο αριθμός 5 σε λα μίζωνα για 2 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο, Λάργκο, Αλέγκρο. Πρώτο βιολί η Ιζαμπελ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει και πάλι ο Τζοβάνι Αντωνίνι.